0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Στρατό και όχι στη Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πυράβλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα ασθενοτορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα ασθενοτορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτοκόλλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορεί τη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται παιδιά με τη ζέστη, εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία λέει τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία Wunderbar 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ελβετία 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται, και ο θόλος τέλος πάντων ο οποίος έχει δημιουργηθεί λέει και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι λέει και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως λέει και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο, 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και τον κοντήσιο παλιό κακού. Αλλά του κουλό, θα το ξεφτεί κάποια στιγμή. Θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς είχε ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα. Και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζεις air condition τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι, δεν έχει, είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, το air condition μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε λοιπόν ότι έχετε βάλει αυτούς τους τις οροφείς, μπράβο, τους αναμνηστήρες, οι οποίοι λέει κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, ζέστη είναι ένα θέμα, αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες, είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο, μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο. Και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων, και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε, η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα, γενικότερη ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πει τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα, ξέρετε, ο καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή είδα ένα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ. Έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση, ο Κωστάκη. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορεί να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι, κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις που πάνε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλε ακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί, θα περάσουν, που θα πάει, μία, δύο, τρεις. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο, αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού είσαι ρε? Χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Το κρύψαμε. Ρε, για το Θεό, θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί, να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στον τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία, θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν παχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά, βλέπω ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα, άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει τα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, στην συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, πάμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε. Προς το παρόν έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις ψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα. Ακούστε, ας πω τώρα δυο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κοστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι πέντε αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για ελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο. Ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης, μακάρι, μακάρι, για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται, δηλαδή νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί, είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα λέμε ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτοί, καταλάβατε το έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρευματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπαρ, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρετίλα! Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρευματοκλοπές. Γράφει σήμερα, μάλιστα, η Καθημερινή στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φίλε ακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Εναερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μη λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά. Επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μέση στροφή. Άρα, εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε θα τι να κάνουμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άλλη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποίησεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποίησεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, ηθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγαλοδύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ, Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία. 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει, εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει, στο αλέτα θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια και λοιπά τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο ή ορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθεια αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε. Μέσα της εβδομάδας, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Ιορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα. Έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα. Και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ, διάβαζα παιδιά στοιχεία παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί. Βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα εγώ να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο. Ωραία, Κολομβιάνες, δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πιο πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ. Oh, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε κι εμείς, θα γύρει. Για τις γυναίκες φιλάθλους θέλω να πω έτσι.

Πατέρα Θεόδωρε, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται όλο για την Πάρο. Μου λέει Πάρος. Μας έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω, την αγαπάει μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-0-170-174. skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου ρε Ρέα. Ρε Σιρέα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω? Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί? Να βγαίνω εκπομπή ρε παιδί μου από την παραλία, ακούγεται και το πλάτσα πλούτσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας. Προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Ίδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 45 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κβάι. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κοστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39, παρακαλώ. Γεννημένο το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές. Μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι η υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Μου λέει καλημέρα. Σήμερα είναι του Αγίου Ιάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία η ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Το σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά. Εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη. Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν? Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα, για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης, 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της

0: μέρας έκαναν παραβίαση οπλισμένα, από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα αρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των δύο πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ε, ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας, μα δεν είναι αυτά που λες που συμβαίνουν και λοιπά, μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο, διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω, με τους Αιγύπτιους περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια, μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ, η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται, ρε παιδιά, με την Ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε, κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται, παιδιά, ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο olimazimborume.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το αυτά. Ξέρω, μη, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, απούμε λίγο να μας βοηθήσετε τι είναι αυτό. Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος.
10: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε καθαρογράφηκε η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Ναι.
10: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει υπόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά. Δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη, θα επηρεαστούμε? Όχι, και δεν έχουμε καμία σχέση.
10: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά. Μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
10: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Αριοπάγου και για τις άλλες, και για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι η απόφαση του Αριοπάγου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των funds διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
10: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση τη νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
10: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά των funds, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα funds, να το κύλεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες, μάλιστα, η τρίτη για δύο μήνες, η εκατοστή για εκατό μήνες.
0: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλες εκείνα, όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αιρίου Πάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε με κάτι άλλο που συμβαίνει?
10: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
10: ή εν πάση περιπτώσει πετάχθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα,
0: ναι,
10: αυτός ό,τι έγινε έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα...
10: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, ότι εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη, διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
10: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή,
10: δηλαδή.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το φαντ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση. Γιατί με κακή νοοτροπία το φαντ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά, με τις λογικές τις δικές τους. Αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα.
10: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σε δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν εδώ 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία και εάν τους βγάλανε από τον νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
10: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
10: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο,
0: μάλιστα,
10: ώστε να μην υπάρχουν θέματα αδικιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
10: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα αχρέωστη τους καταβληθέντα.
0: Μάλιστα.
10: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη στις εκπομπές σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το φαντ, στερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα διότι...
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
10: Ακριβώς.
0: Καλύπτεται από τη ρύθμιση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζουμε ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
10: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια,
0: μάλιστα,
10: για κάθε μία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
10: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής.
0: Ότι
10: όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο.
0: Σωστό.
10: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
10: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
10: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και τη περιουσία και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε.
8: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
11: Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
23: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
24: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Bella FM.
26: Την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριοπάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
26: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα τρία πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπαρξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουάριου. Αντιμέτωπε με παρατεταμένο καύσωνα να βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θα εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί υπογράμμιση στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια κρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
26: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προνακτικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλείο κινητοποιήσεων το σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικος, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις την επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρη στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δυναμώνες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκριση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών με τους Πράσινους και τέλος παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την Πράσινη Φανέλα. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
6: κόκκιπε.
5: Κομπάνιο!
6: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάτε καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
26: Ευχαριστώ τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
25: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
0: Sky 100,3.

0: Όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα.
1: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούσατε νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψω μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στους στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
2: Στην γαλλική επιτρέψαμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα, και αν δεν δηλωθεί, τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα?
2: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί. Ο κάθε ανελκυστήρας θα λάβει μετά την απογραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν,
1: ναι,
2: θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων, της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
1: Okay.
2: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε, είναι ένα σπίτι το οποίο έχει 3 επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, ή 2 επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
2: Ναι.
1: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, το γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
2: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό. Δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα.
1: Ναι.
2: Το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα. Και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά 2 μήνες στη συντήρηση.
1: Okay.
2: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό. Εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτή η ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναβασμός στο επάγγελμα,
1: ναι,
2: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερη κτίρια πολυκατοικιών.
1: Κατάλαβα. τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χάσε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω. Που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
2: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβησε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, γι' αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, διόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση
1: ή την λιγότερη χρήση, αλλά με,
2: λιγότερη,
1: με την παρουσία.
2: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
1: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες συντηρημένων ανελκυστήρων.
1: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή αν δεν είναι δηλωμένη.
2: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Θυμίζω ότι ο κύριος Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε κτίρια μεγάλα που είναι πολλοί κόσμοι μέσα οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αλλά και απλοί πολίτες μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Αστάω, ναι, αστάω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 μέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Στη Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων και καλημέρα σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκαν στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα. Αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνειακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του de minimis, δηλαδή της ελεύθερης αγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνειακό έλεγχο και σε κανένα γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα, λοιπόν, σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια

0: όρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή, με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνιακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή αν μέσα σε ένα δέμα έχει 3 διαφορετικούς κωδικούς.
0: 9 ευρώ. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε να σου πω θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγονται τα πακέτα.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
1: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσπαξης των 2 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων. Ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορέσει τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο.
0: Και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από τις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν.
0: Το de minimis.
1: Το de minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βέβαια σε αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρέλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις, το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να μην δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα όλα, ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
0: Προδιαγραφές.
1: Ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα, όπως γνωρίζετε, και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή
0: τη στιγμή. Πεδώνει όλα προς τα κάτω.
1: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται το 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών,
0: ναι,
1: με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 2028.
1: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βέλγικο εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέση εργασία.

0: Ελλάδας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
1: Φανταστείτε γιατί... ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024, είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδεύματος. Πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
0: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, τον Διονύση, τον κολυμβητή στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μίσθωσης φέτος το καλοκαίρι που έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
12: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήμματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
12: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. Λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
11: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
12: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
11: Μάλιστα.
12: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
11: Mm-hmm.
12: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
11: Mm-hmm. Έχουν
12: πάρα πολλές.
11: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
12: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη. Αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα, μετακόμιση των ξενοδοχείων.
11: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στα της βραχυχρόνιας μίσους. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
12: Έχει. Ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσους είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
11: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
12: Είναι, ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
11: Ναι, και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια.
12: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
11: παρουσία
12: των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
11: Mm-hmm.
12: Αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεων στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό, στους επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο.
11: Να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά.
12: Ακριβώς, ναι, ναι.
11: Για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
12: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5-8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
11: Ναι.
12: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά κινητά, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
11: Μάλιστα.
12: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα κινητό το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
11: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα, θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί. Οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον. Έτσι,
12: ναι, ακριβώς, ναι.
11: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή, θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
12: Παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
11: Ναι.
12: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
11: ναι,
12: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
11: Ναι.
12: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
11: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
12: Ακριβώς. Σωστά.
11: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
12: Ευχαριστώ
11: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιονή, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο Golden Star Ferries.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
0: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
24: Ζητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία και Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμάς-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
26: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και ξεκινώ αμέσως, φίλες και φίλοι, αφού μας ευχηθώ σε όλους υγεία να τα απεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης portosalta.sky.gr. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλο.
7: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πω ότι έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα στον κόσμο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ καθημερινώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είναι εντυπωσιακή είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο στην
7: Ευρώπη. Και δεν είναι φυσιολογικό.
6: Στην Επιτροπή.
7: Και είναι φυσιολογικό. Εγώ θα ξεκινήσω μια πολύ απλή κουβέντα που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μπούρδα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να εξοραίσω ούτε να αλλάξω τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε κάνει και την ίδια συζήτηση εδώ. Γιατί τότε προσπάθησαν να μπερδέψουν εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα του Watergate την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση η
6: Ευρωπαϊκή. Του Κατάργκετ.
7: Σε καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Κατάργκετ. Το Κατάργκετ είχε κάνει το κοινοβούλιο με τη δραστηριότητα ενός περίεργου τύπου Παντσέρι και από την άλλη μεριά η Επιτροπή η οποία έχει το δικό της κώδικα δεοντολογίας.
6: Σταματήστε εδώ.
7: Παρακαλώ.
6: Σε αυτόν τον περίεργο τύπο με τον Παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του Qatar Gate.
7: Όχι μόνο εμπλέκεται, είναι ο αρχιτέκτονας.
6: Ο αρχιτέκτονας. Τι δουλειά είχατε εσείς στην, στην ΜΚΟ που σύστησε.
7: Πριν λοιπόν προκύψει το όλο θέμα του Qatar Gate με τα όσα έγιναν το 1922, ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, μεγάλη προσωπικότητα εκεί, τότε λοιπόν συγκροτεί μία ΜΚΟ, μία διεθνή οργάνωση με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Προσεγγίζει λοιπόν κάποιες προσωπικότητες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνέβ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα, και μας λέει: θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής? Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
8: καθόλου
7: με τα
8: οικονομικά. Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
7: Καθόλου, καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως, εγώ τι κάνω? Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Μελετάει την υπόθεση.
8: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
7: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
8: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα διοντολογίας, να μην πάτε
7: αμέσως. Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την
8: υπόθεση. Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σάντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
7: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα, διότι ναι, το ενέκρινα. Εγώ στη συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα και τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα.
8: Αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή είναι η ποινή. Διώκεστε για ξέπλυμα χρήματος.
7: Όχι, δεν διώκομαι πουθενά. Δεν υπάρχει δίωξη. Συζήτηση γίνεται.
8: Πώς προκύπτει το ένταλμα τότε?
7: Το ένταλμα έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι αστυνομικοί στο Βέλγιο προσπαθούν να διευρύνουν τη βάση της έρευνας και λένε: δεν μπορεί η υπόθεση του Qatar Gate να μην έχει σχέση με την Επιτροπή. Έλα όμως που βγαίνει η Επιτροπή με τον εκπρόσωπό της και τότε και χτες το είδατε και λέει: δεν έχει καμία σχέση.
8: Ο κύριος και δεν ζητήθηκε και νομική συνδρομή, διαβάζω.
7: Καθόλου, μα δεν πρόκειται να ζητήθηκε.
8: Γιατί δεν πήγατε τότε να, εσείς, κύριε Αβραμόπουλος? Διατείνονται οι βελγικές αρχές ότι σας κάλεσαν να σας εξετάσουν. Γιατί δεν πήγατε?
7: Αυτό έγινε πριν από 6 μήνες.
8: Ναι.
7: Λένε: ελάτε, λέει, να σας ερωτήσουμε. Και τους λέω: κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μπορώ όμως, αν στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορώ να συνεισφέρω στην διερεύνηση, να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Γραπτώ σε αυτά. Στείλτε με ένα ερωτηματολόγιο ή στείλτε κάποιον
8: ερώτημα. Φοβηθήκατε μήπως σας κρατήσουν εκεί?
7: Όχι, βέβαια, δεν κράτησα καθόλου. Δεν έπρεπε να πάω. Και δεν έπρεπε να πάω γιατί, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πρώην επίτροπος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Αν αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν εκεί εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatar Gate. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, το ένα είναι κοινοβούλιο, το άλλο είναι.
8: Άρα, εσείς προτού εγγραφείτε, αποδεχτείτε την πρόσκληση Παντσέρη, που ο οποίος δρά χωρίς να το ξέρει η Επιτροπή το τι κάνει αυτός, έτσι δεν είναι αυτός? Πρόκειται επί μιας διπλής προσωπικότητας.
7: Δεν είναι ότι δεν ξέρει, ερευνά.
8: Όχι, όχι, λέω, στην αρχική φάση.
7: Ναι.
8: Συστήνει αυτή τη ΜΚΟ.
7: Ναι.
8: Αλλά αυτός ταυτοχρόνως κάνει και αυτά που κάνει με το.
7: Δεν το ξέρουμε αυτό εμείς.
8: Αυτό λέω.
7: Εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα.
8: Μάλιστα.
7: Και να σας πω και κάτι, ναι. Και την εποχή εκείνη διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. 300 ευρωβουλευτές συζητάνε για το fighting impunity, δηλαδή την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Το ίδιο κάνει.
8: Και ταυτοχρόνως οργανώνει ως.
7: Παράλληλα.
8: Παράλληλα αυτός
7: δηλαδή,
8: από κάτω
7: αυτός
8: φτιάχνει την ιστορία με το Κατάρ.
7: Αυτός ο Παντσέρη δεν έχει καμία σχέση με το απόδειξη ότι σε όλα τα κείμενα του fighting impunity του οργανισμού. Δεν υπάρχει μία φορά η λέξη Μαυριτανία, Ομάν, Κατάρ, όλοι αυτοί που ζητούσαν τι, για να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο επιχειρείται αυτή η σχέση? Όλες αυτές οι χώρες ζητούν από την Ευρώπη να απελευθερωθούν οι πολίτες τους από την βίζα. Και όλοι καλυπευάλλουν αιτήσεις. Η Ευρώπη θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάνει τις έρευνές της. Οι experts, οι ειδικοί πηγαίνουν εκεί και λένε: έχετε τηρήσει τις προϋποθέσεις που τηρούνται? Και έρχεται η στιγμή που αποφασίζει η επιτροπή κατά πόσον θα τους χορηγηθεί το visa waiver, δηλαδή η απεριθώρηση βίζας. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος την εποχή εκείνη? Ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση, είχα τη Σέγγεν, είχα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, και αυτό το αποκαλύπτω τώρα, που κλείνει αυτή η διαδικασία. Και στέλνω ένα έγγραφο τότε στο Κατάρ και τους λέω: κύριοι, δεν μπορείτε να πάρετε αυτήν την.
8: Από την ώρα που δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις.
7: Και κλείνει η ιστορία.
8: Οπότε αυτοί πιάνουν τον Παντσέρη.
7: Όχι, καμία σχέση. Ο Παντσέρη δεν υπάρχει εδώ.
8: Μάλιστα.
7: Έρχεται η καινούργια επιτροπή, η οποία επανεξετάζει την αίτηση, και αυτή είναι που αποφασίζει πλέον να δοθεί. Δηλαδή, καμία σχέση με τη δική μας επιτροπή, Juncker. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο Παντσέρη όμως, εδώ είναι το θέμα, έχει μεν φτιάξει την παρέα του εκεί πέρα και προσπαθεί ενδεχομένως να επηρεάσει, αλλά όχι την επιτροπή.
6: Που προσπαθεί να επηρεάζει
8: το κοινοβούλιο.
6: Έρχεται λοιπόν η διαδικασία όπου λέει, περνάει από την επιτροπή, όχι τη δική μας, την επόμενη, πάει στο συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όλοι ομόφωνα λένε ναι, να δοθεί αυτή η άδεια. Και πάει και στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο περνάει δύο στάδια. Την επιτροπή, την αρμόδια, τη ΛΥΜΠΕ και την Ολομέλεια. Στην επιτροπή, εκεί λέει που συνήλθε η επιτροπή και οι καταδιανοί το είχαν έτοιμο, γιατί τα είχαν καταφέρει, είχαν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις, παρεμβαίνει ο κύριος Παντσέρη με την υπόθεση Καϊλή. Δηλαδή ξαφνικά τι κάνει κατά την γνώμη μου, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ευρωβουλευτές. Αλλά άλλο ευρωβουλευτές, άλλο επίτροπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα σχέση, είναι δύο διαφορετικά όργανα. Αυτό λοιπόν προέκυψε στο θέμα.
8: Χρηματοδοτήσει ή χρηματίσει δηλαδή.
6: Δεν ξέρω τι έκανε. Αυτό λένε οι έρευνες. Είναι, δεν είναι, θα το δείξει η απόφαση του δικαστηρίου.
8: Αλλά και πάλι σε ό,τι αφορά στο σκέλος των βελγικών αρχών και στην διερεύνηση της υπόθεσης Καϊλή, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει πει άλλα πράγματα ως προς την εξέλιξη.
6: Αλλά δεν μιλάει για δικηγόρους. Δικηγόροι τη δουλειά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογίας, εμένα δηλαδή μου δίνει την άδεια να γίνω μέλος αυτής της οργάνωσης και η Επιτροπή Διοντολογίας και η ίδια Επιτροπή με υπογραφή Φόντερ Λάιν. Τα είπαμε τότε, τα ξαναλέμε και τώρα.
8: Ωραία. Και εσείς λοιπόν την αμοιβή αυτή τη δηλώνετε στην κεφαλολογίστε για την αμοιβή την οποία πήρε.
6: Και το ελληνικό
8: και
6: κράτος.
8: Και πότε παραιτηθήκατε από αυτήν τη θέση.
6: Από την ώρα που ακούστηκε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο εγώ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και όλοι είπαμε, δεν έχουμε καμία σχέση, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή εκεί. Και καλά
8: θέλει,
6: κάναμε.
8: Θέλει λοιπόν, άρα οι βελγικές δικαστικές αρχές θέλουν να ξαναφουντώσουν.
6: Όχι οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές.
8: Οι αστυνομικές αρχές. Ούτε καν η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, δεν εμπλέκεται η δικαιοσύνη στη δική σας κλήτευση τώρα.
6: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία επέχει και ακυρότητα. Διότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε από τρεις αστυνομικούς οι οποίοι προφανώς επειδή εκεί αυτοί ανακρίνονται γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και λέει δεν δε διευρύνουμε το θέμα. Το θέμα είναι η ανταπόκριση που είχε και η αντανάκλαση που είχε στην Ελλάδα γιατί όλοι μιλάνε για αυτό.
8: Γιατί
6: το
8: σε
6: θέμα.
8: Μια στιγμή που η διαφθορά είναι μείζον θέμα.
6: Έτσι.
8: Λοιπόν, φυσικό. Το να πούμε ότι ζητείτε η κλήτευση και με ένταλμα συλλήψεις σε έναν βουλευτή όπως και πρώην επιτροπό όπως εσείς δεν είστε και δεν είστε από το, θέλω να πω από τη μάζα των πολιτικών, ξεχωρίζετε. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αμέσως εντυπώσεις μέσα σε όλα όσα έχουν προηγηθεί αναφορικώς και με τους υπόθεση ΟΠΚΠ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καταλαβαίνω και θέλω να πω ότι πώς φτιάχνετε.
6: Κύριε Παντοσάντη, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι βελγική αστυνομία. Και εδώ βγαίνει χτες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο, δεν το έκανε μόνος του, και λέει: δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας, ούτε έχουμε λάβει αίτημα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Και δεν πρόκειται να υποβάλω αίτημα. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορά. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ανταποκρίθηκα και στην πρόσκληση.
8: Άρα τώρα εσείς τι κάνετε από εδώ και μετά.
6: Λοιπόν, το αφήνω. Είπα ότι εγώ είμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή από την ώρα που αρθεί η ασυλία θα μπορέσει να αξιολογήσει και να κρίνει. Και θα κριθώ από τους Έλληνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα με καλέσουν και θα μου πούνε αυτές οι κουταμάρες που λένε όλοι αυτοί εκεί, απάντησέ μας. Και εγώ θα απαντήσω. Και βέβαια είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Ναι, τίθεμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι της βελγικής. Η άρση ασυλίας έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι γιατί αυτή θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Τι κάνουν τώρα οι Βέλγοι, είναι δικό τους θέμα.
8: Άρα εσείς θα ζητήσετε άρση ασυλίας.
6: Το έχω ζητήσει, το έχω πει δημόσια. Και πρόκειται να συνέλθει και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα, για να κλείσει αυτό το θέμα και τυπικά. Τώρα, τι περιέχει η δικιά τους αιτιολόγηση είναι κουταμάρες. Σας το λέω από τώρα. Γιατί λέει πήγατε, λέει, ταξίδι στο Κατάρ. Μα γιατί ήμουν προσκεκλημένος ως αρμόδιος επίτροπος να μιλήσω για θέματα ασφάλειας. Το να πας σε αυτή τη χώρα που τότε κατηγορείται για την τρομοκρατία και να τους τα βάλει, να τους τα πει σχήμα ή να τους μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έγγραφο που τους έστειλα τότε λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται να πάρετε το visa waiver, δηλαδή την ελεύθερη visa, ήταν ξεκάθαρο στη διατύπωση μέσα. Διότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα ασφαλείας.
8: Ποιο
6: δηλαδή,
8: συνέβη το ταξίδι σας, αυτή σας την παρουσία.
6: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι δημόσιο αυτό.
8: Αυτό λέω. Τέτοιο θέμα.
6: Αυτοί ρωτάνε.
8: Μάλιστα.
6: Γιατί πήγατε. Γιατί πήγα στον Μπακού. Γιατί με καλεί τον Μπακού στον Μπακού Global Forum. Γιατί αυτόν τον καιρό εγώ είμαι σε 5 think tanks και συμμετέχω, μοιραζόμενος τις απόψεις μου και τις αντιλήσεις μου, σε όλο τον κόσμο.
8: Με καλούν από τον κόσμο. Αυτά τα ερωτήματα, αυτά
6: από αστυνομικούς προέκυψε. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν εστάλει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εστάλει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
9: δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, η οποία όμως προκάλεσε ένα ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω και από εκεί πέρα ας αναλαμβάνουν οι δικαστικοί να λύσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή κάτι που δεν είναι στη φρασιολογία δική μου. Πρόκειται μια ανοησία, μια μπούρδα. Παρ' όλα αυτά, αναστάτωσε τον κόσμο εδώ και προκάλεσε και πολλά ερωτηματικά. Και ξέρεις, έχεις και το κομμάτι το δικό σου. Πολύ, δεν είναι κάτι, τίποτα δεν έγινε. Σας διαβεβαιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς έχουν τα πράγματα. Υπήρξα ο επίτροπος με το ισχυρότερο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Είχα τη μετανάστευση και την ασφάλεια ολόκληρη της Ευρώπης στα χέρια μου. Είμαι αυτός που έστησε την ατζέντα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την εποχή τη δική μου στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί πέρα, πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα ασήμαντα και για τα ασημαντικά.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω να συζητήσουμε λίγο τα διεθνή και κυρίως τα ενωτικά.
9: Έμα αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω.
8: Σας ευχαριστώ πολύ,
9: ευχαριστώ κύριε Παραβούλη.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ στην αλλαγή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025 είναι το ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια ως παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημονικής υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ, με τις πληροφορίες στο kilgreece.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: μαθαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Καλό πρωινό, αδέλφια, αγαπημένες, αγαπημένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εργασία σας εύχομαι, καλή πεζοπορία, καλή γυμναστική, καλό καφέ, ό,τι καν κάνετε, μπας περιπτώσει, ή καλόν ύπνο, αν πηγαίνετε τώρα για ύπνο. Ανέβαινα χθες στη Συγκρού πηγαίνοντας προς ψυχικό. Ο Μάριος μου τα γράφει όλα αυτά. Οι χάρτες έλεγαν 25 λεπτά. Ξαφνικά ο δρόμος κλείνει. Έφαγα μια μισή ώρα για να διανύσω 5 χιλιόμετρα. Επειδή πάω πάντα με τους χάρτες, οι διοργανωτές και η τροχεία, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους χάρτες ότι θα κλείσουν τους δρόμους για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι χάρτες έδειχναν όλη τη διαδρομή μπλε και προσπαθούσαν να με βγάλουν στο κλειστό δρόμο. Προφανώς γιατί ήμουν από τα πρώτα αυτοκίνητα που κλείστηκαν. Μεσχύ μηνυμάλα, ακούμε για δεύτερη μέρα. Αν υπήρχε ενημέρωση, συνεχίζει ο Μάριος, σε 25 λεπτά πάλι θα ήμουν στον προορισμό μου από εναλλακτικές ή δεν θα πήγαινα καθόλου στο κέντρο. Επειδή έτυχε στο Παρίσι κάτι παρόμοιο, χάρτες ήταν ενήμεροι πολλές ώρες πριν, αλλά εδώ μπανανία. Συντονισμός. Πέραν το ότι κλείνει για ψιλοπίδημα, θα με συγχωρείτε, το κέντρο της πόλης, βασανίζοντας αυτούς που κατοικούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο, αλλά και τους διερχόμενους από το κέντρο. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω από κάθε κλείσιμο, ξέρω, θα αντιτείνετε τώρα ότι υπάρχει πάντα ένας σοβαρός ιερός λόγος. Ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για ένα μεγάλο θέμα κτλ. Αλλά ναι, αλλά η ταλαιπώρια, δεδομένου ότι η πόλη αυτή δεν μας χωράει. Και όταν δεν μας χωράει κάτι, προσπαθούμε να το διευκολύνουμε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πολύ άδικο. Χθες το πρωί, τέτοια ώρα, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξηγούσε πώς προσπαθούν να βοηθήσουν κάπως. Το απόγευμα ο Μάριος δεν έβρισκε εξυπηρέτηση από τα συστήματα. Ο Μάριος και όλοι οι υπόλοιποι όσοι εμπλακήκατε χθες και βασανιστήκατε. Απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εδώ και 90 χρόνια είχαν φτιαχτεί αυτές οι περίφημες εργατικές κατοικίες που έχουν και το περίφημο στυλ Bauhaus, το γερμανικό. Λογικά, αν δεν είχαμε αυτή την αβελτηρία του κράτους και τη φοβία των διοικούντων, διαχρονικά των διοικούντων, των Πασόκων, των Δημοκρατών, των Αριστερών, όλων εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τη φοβία στη όταν λέμε κράτος, το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται και να παίρνει αποφάσεις. Στον τόπο μας, ξέρετε πού είναι ο μεγάλος φόβος, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν αποφάσεις, ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα φέρετο και το επικυρώνει η ανώτατη δικαστική αρχή, ας πούμε. Αυτό δεν εκτελείται ποτέ, γιατί πάντα αυτός που έχει τοποθετηθεί να κάνει το δημόσιο έργο, να έχει το δημόσιο ρόλο, αυτός πάντα είναι φοβικός απέναντι στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν αφήσαμε να κακοφορμήσει η ιστορία των κατοικιών που φτιάχτηκαν πριν από 90 χρόνια για να στεγάσουν τους πρόσφυγες, τα περίφημα προσφυγικά, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία, προσέξτε τη σημασία που βρίσκονται αυτά τα κτίρια. Είναι ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στον Άριο Πάγο. Άρα κάθε ένας αντιεξουσιαστής, αντικρατιστής, αντιπαπαρίδης, αντί-αντί, εκεί λέει, α, εδώ είναι εκεί που νιώθω εγώ σαν το γαλατικό χωριό. Θα αντισταθώ, γιατί απέναντι είναι ο Κέσαρ και έρχεται ο Κέσαρ να με καταλάβει. Ποιος είναι ο Κέσαρ? Το κράτος. Τώρα λοιπόν αρχίζει εκεί μια ιστορία, έχει αρχίσει μια ιστορία, υπάρχει μια απεργία πείνας σε εξέλιξη, ένας διατείνεται ότι κάνει απεργία πείνας 120 μέρες, τι να σας πω. Αυτό λέει όμως. Και έχω την αίσθηση ότι θα μπλέξουμε. Πρώτος από όλους έχει μπλέξει ο Νίκος Χαρδαλιάς, το σπίτι του οποίου το μαρκάρισαν χθες γράφοντας συνθήματα με επίθεση στην οικογενειακή αιστεία, γιατί οι αναρχικοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Επιτίθενται όπου βρουν, ό,τι συναντήσουν μπροστά τους. Γεγονός είναι πάντως ότι για άλλη μια φορά το κράτος παραδομένο στις φοβίες του. Θα συνεχίσω αμέσως μετά ειδήσεις τίτλους τώρα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Συγκρού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω αναζωπήρωσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 μέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Δύο μικρά βιβλιαράκια γεμάτα όμως ιδέες και περιεχόμενο. Δύο μικρά βιβλιαράκια ικανά από αυτά που παίρνεις μαζί σου στο μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς να ενοχλείς. Το πρώτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο τίτλος «Το τελευταίο φως της Πατησίων» το έγραψε ο Χρήστος Χαλικιάς. Σε ένα Airbnb στην Κυψέλη ένας άντρας βρίσκεται νεκρός. Καμία διάρρηξη, κανένα ίχνος πάλης, ένα δωμάτιο τακτοποιημένο σε βαθμό που δεν εξηγείται και ένα ποτήρι νερό που δεν ταιριάζει με τίποτα από όσα λέει η σκηνή. Ο Χρήστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και ορθογράφος, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλοτάξτε το βιβλίο του με τον τίτλο «Το τελευταίο φως της Πατησίων, Πρώτη Ύλη». Δεύτερο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο του Edgar Morin. Ο Edgar Morin, κυρίες και κύριοι, υπήρξε Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ, όπως έλεγε, να είναι αντικείμενο αναστοχασμού για τον ίδιο και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Το βιβλίο του Edgar Morin κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παπά. Edgar Morin μας δίνει ιστορία μαθήματα, ερωτηματικό, και μάλλον μας δίνει μαθήματα. Επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε δύο βιβλία στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, και αρχίζω αμέσως από τον Πειραιά. Γιατί το δεξιόστροφο του λιμανιού, τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και έτσι, από την Ιατιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία και τη Δημητρίου Γούναρη, έχετε προβλήματα. Έχει αρχίσει και η 34η του Συντάγματος να σας προβληματίζει, η ακτή Μιαούλη σε κάποια κομμάτια και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Φαλιρικό Δέλτα, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένα ανάμεσα στη λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετά προβλήματα έχει ο Σκαραμαγκάς. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα της. Έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερη. Μεγαλύτερη κίνηση αντιθέτως έχει η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Και για την έναρξη, άλλα δύο βιβλία, φίλες και φίλοι. Τώρα, καθώς σας υποδέχομαι τους φρέσκους και τις φρέσκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις εκδόσεις Keybooks.

Το πρώτο είναι του δόκτωρος Νικόλαου Δημητριάδη με τον τίτλο «Στάδιτα του νου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη». Είναι ο υπότιτλος. Ο δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης εφαρμόζει την νευροεπιστήμη στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στον χώρο της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Λέω να τον παρουσιάσουμε κάποια μέρα. Πιθανώς να τον ξέρετε ήδη. Εγώ πάντως ευχαριστώ τις εκδόσεις Key Books που μαθαίνω πολλά πράγματα έτσι βλέποντας βιβλία. Το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της Τζίνας Πούλου με τον τίτλο «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή». Έχουν πέρασει αυτά τα βιβλία πάντως, να σας πω την ίδια. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον να υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτός ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν μυαλό, ψυχή και τέτοια πράγματα, αυτοέλεγχος και όλα αυτές τις ιστορίες. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στα προσφυγικά. Προσέξτε, αν το είχαμε τακτοποιήσει το κράτος μας, δηλαδή οι διοικούντες δηλαδή, και δεν ήταν τόσο φοβικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος αναλαμβάνει να διοικήσει, αλλά αν είναι να είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με τα κοινά. Διότι αλλιώς θα έχουμε ένα κράτος το οποίο στο πρόβλημα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει.

0: Σκοπό, το κράτος μας θα φρόντιζε ανθρώπους συγγενείς ασθενών, αντί να τρέχουν στα ξενοδοχεία, να έχουν ένα χώρο οι άνθρωποι να κοιμούνται όσο συγγενείς τους είναι μες στο νοσοκομείο. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, αφήσαμε αυτά να καταληφθούν από διαφόρους τώρα, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται, άστεγοι, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντί έτσι, αντί αλλιώς, αντί γιουβέτσι, οι οποίοι ζουν σε κτίρια επικίνδυνα επί της ουσίας, αλλά δεν τολμάει κανείς να τα αντιμετωπίσει. Αν τα είχαμε ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα, τώρα που θα αλλάξει και το περιβάλλον με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα γίνει η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα είχαμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου που θα τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και του κέντρου της Αθήνας και του Γκίζη, που είναι μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αλλά Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέστη την επίθεση από τους αναρχικούς.
1: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.
0: Γεγονός είναι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, τολμά. Αλλά τολμά έχοντας ένα βαρύ ιστορικό που το παραλαμβάνει ο έρμος, δέχεται τώρα τη μήνη όλων αυτών των αρχικών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία σε εξέλιξη απεργία πείνα ενός ανθρώπου, ο οποίος διατείνεται ότι απεργεί για 120 ημέρες. Το καταθέτω. Ο Μπόμπι Σάντς είχε πεθάνει σε 70 ημέρες. Θυμίζω, απλώς το θυμίζω, για να δεν θέλω τώρα να μπερδευτώ σε απεργίες πείνες και σε τέτοια πράγματα με αναρχικούς. Δεν θέλω να μπερδευτώ. Θυμόσαστε τι έγινε με τον πατέρα Ρούτσι και πού κατέληξε η ιστορία. Φοβάμαι ως το τέλος θα βγουν και τίποτα κυβερνητικοί και θα λένε γρήγορα τακτοποιήστε το θέμα. Γιατί θα γίνει σούργελο στο τέλος, αλλά ας μην κάνω εγώ προβλέψεις. Εγώ θα σας ψυχαγωγήσω τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κωστάκη. Ένα τραγούδι. Ξέρω, πάλι σε ευνηδιάζω. Το καταλαβαίνω, είμαι αυτός ευνηδιαστικός τύπος. Κωστάκη, μόνο εσύ ξέρεις να τα επιλέγεις αυτά τα τραγούδια. Εσύ και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρώτης ψυχαγωγίας, οφείλω κυρίες και κύριοι να σας πω δύο πραγματάκια. Σας έχω μιλήσει για τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Αγόρια και κορίτσια τα οποία επαναλαμβάνουν κάτι ανοησίες περί οικονομίας, φορολογίας. Όχι απλώς κουταμάρες, βλακίες, αριστεροαϊδίες, οι οποίες, δεν ξέρω, εκπροσωπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι συνομιλητής του, δεν γνωρίζω, αλλά πραγματικά τον ρωτούσα, του έλεγα, πρόεδρε, αυτές όλα τα μπι που ακούγονται είναι αυτά που θες να πεις εσύ? Δεν ξέρω. Προσέξτε όμως τώρα, δεν μπόρεσα δύο μέρες, αλλά σήμερα Τετάρτη είναι η στιγμή να το κάνω. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή δεν μπορεί να μην προσέξατε δύο πορτρέτα τα οποία φιλοτέχνησε η εφημερίδα με τη γραφίδα της κυρίας Νεκταρίας Σταμούλη και τη γραφίδα της κυρίας Αγγελικής Σπανού στο φύλλο της Κυριακάτικης Καθημερινής της περασμένης Κυριακής. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς που δεν γνωρίζουμε ή ξέρουμε το μισό της ιστορίας, ας πούμε εγώ, ξέρω έναν τους δύο, δεν ήξερα τον δεύτερο όμως, και αντελήφθη αμέσως ότι δεν μπορεί, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα βρίσκονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λοιπόν από αυτούς τους σοβαρούς ανθρώπους ονομάζεται Κώστας Τούμπουρος. Ο κύριος Τούμπουρος ήταν συμφοιτητής του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Τούμπουρος, ο οποίος μετά τα νιάτα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την αντίληψή του για την πραγματικότητα, μετά μπήκε στη ζωή και, όπως γράφει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη, μετά τον φοιτητικό συνδικαλισμό, ο Τούμπουρος βάζει την πολιτική ενασχόληση στον πάγο, εργάζεται στην οικογενειακή κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία και τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών, περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομής. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι όμως ένας που έρχεται από τα παλιά χρόνια, μια παλιά φιλία του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανώς ότι στα χρόνια της διακυβερνήσεως, με έναν τρόπο

0: Που τον βοηθά να του ανοίγει τις επαφές με αυτόν τον κόσμο που για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι είναι πολύ συστημικός. Ή μας δουλεύει, προσέξτε, εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι αυτό που λέμε μεγάλη μάρκα, ή μας δουλεύει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια χαρά με τις κατασκευαστικές και με όλα αυτά, μας δουλεύει δηλαδή, ή είναι πραγματικά αυτό που δηλώνει αριστερός, οπότε εκεί ο χαρακτηρισμός θα ήταν κάτι που δεν πρέπει να το πω γιατί θα το προσβάλλω. Καταλάβατε, εγώ έχω την εκδοχή ότι μας δουλεύει και μια χαρά συμπεριφέρεται αλλιώς στη λαϊκή και αλλιώς στο σαλόνι. Πιο πιθανό μου κάνει. Λοιπόν, εμάς περίπτωση, μην χάθουμε τώρα σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν ξέρεις, για μην λέω, για μην παρασύρωμαι. Λοιπόν, ο κύριος Τούμπουρος, λοιπόν, όπως διαβάζω από την Νεκταρία Σταμούλη, διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έχει δύο σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από το πορτέλο που του φιλοτεχνεί η κυρία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούμπουρος λέει ότι διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου, αλλά μετά πείθεται ότι ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν λάθος η πρώτη του γνώμη. Okay. Και δεύτερον, δεν του αρέσει και ο τίτλος Ελλάς, που του το λέει αυτόν τον τίτλο σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο χειμώνα. Το Φεβρουάριο του λέει, ξέρεις, βρήκα αυτό το όνομα. Δεν του αρέσει του κύριου Τούμπουρου και πολύ σωστά δεν του αρέσει του ανθρώπου. Αλλά λέει εκ των υστέρων ότι μου αρέσει. Τι να κάνει, φίλος του είναι. Εντάξει. Από τη μια πλευρά ο κύριος Τούμπουρος. Από την άλλη πλευρά η κυρία Αγγελική Σπανού φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Γιάννη Βλαστάρη. Ποιος είναι ο Γιάννης Βλαστάρης? Επί 20 ετία διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Διευθυντής του περιοδικού Ε, έκανε μια εποχή, ήταν έσπαγε κόκαλα. Προσέξτε, το παρελθόν του Βλαστάρη. Μαχητικός κνήτης, σκληρός συνδικαλιστής της πανσπουδαστικής στο πολιτικό της νομικής. Για 20 χρόνια διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με διαφωνίες με την εκδότρια, την Τεγοπούλου. Και το 2019 ξαφνιάζει το σύμπαν όλο το αριστερό και των αριστερούλιδων και πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να γράφει τους λόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορούν οι δικοί του πώς έγινε αυτό. Ο Γιάννης Βλαστάρης δεν έχει καμία αναστολή να σταθεί δίπλα, γράφει η Αγγελική Σπανού, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλο που ερχόταν από αλλού. Κάποιος τον ρώτησε πώς ένας αριστερός έκανε τέτοιο άλμα. Και θυμάται την απάντηση του Βλαστάρη που είπε: ο άνθρωπος που συνάντησα, ο Μητσοτάκης δηλαδή, είναι αδέσμευτος, καθόλου συμπλεγματικός, ιδεολογικά και ξέρει περισσότερη ροκ από μένα, λέει ο Βλαστάρης. Ο οποίος Βλαστάρης όμως τώρα ποιο είναι το προσόν του? Θα το καταλάβετε μέσα σε μία παράγραφο. Γράφει η Σπανού: δεν είχε ούτε την απορία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς να γνωρίζονται καλά. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, ο Βλαστάρης δηλαδή, κάποια φορά που του ζητήθηκε είναι ότι χρειαζόταν τις διατυπώσεις και τον τρόπο σκέψης της μεταπολίτευσης, ο Μητσοτάκης δηλαδή, από έναν άνθρωπο του πεδίου. Ο Βλαστάρης είναι ο άνθρωπος του πεδίου, γιατί εκείνος ήταν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κλεισμένος σε μια βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ και διάβαζε. Άλλωστε, ποιος ηγέτης, λέει τώρα η Σπανού, ποιος ηγέτης δεν θα θέλει δίπλα του έναν γνώστη των μυστικών του αντιπάλου που μπορεί να γράψει ένα συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου και ταυτόχρονα μια ομιλία για το Κογκρέσο, ε? Σας λέω, ήταν από τις ωραιότερες σελίδες της Καθημερινής τον τελευταίο καιρό αυτά τα δύο πορτρέτα, όπως τα διάβασα, του κυρίου Τούμπουρου και του κυρίου Βλαστάρη. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσο ο κύριος Τούμπουρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι προφανές αυτό, και ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζονται αυτό που θα ακούσετε τώρα για την ψυχαγωγία μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που έγινε στο Contra Channel. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Εύη Ρέτζου. Με συγχωρείτε, Εύα Ρέτζου. Ποια είναι η κυρία Ρέτζου? Είναι οικαστικός, μου λέει στο βιογραφικό της ο κύριος Διανύρης που το βρήκε, είναι αναπληρωτής τομεάρχης πολιτισμού εκεί στην Ελλάς. Αποφύτησε με άριστα από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της σκηνογραφίας, στα θέατρο και τηλεόραση. Τώρα, πώς έχει σχέση με τα οικονομικά, τι να σας πω, φαίνεται από τον διάλογο μεταξύ της δημοσιογράφου του Contra Channel και της κυρίας Εύα Ρέτζου. Παρακαλώ για την απόλαυσή σας 2,5 λεπτά να πάτε με κέφι στη δουλειά σας.
1: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
2: Λοιπόν,
1: Όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
2: όχι,
1: πούμε,
2: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
1: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
2: Δεν σας ρώτησα
1: τώρα.
2: Αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην
2: όχι,
1: ελληνική
2: δεν
1: κοινωνία
2: είναι.
1: Δεν είναι λέτε.
2: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
2: Γι' αυτό έτσι το λέω.
1: Άρα δεν
2: τι
1: μπορώ
2: σημαίνει
1: να...
2: μεγάλος πλούτος
1: δεν
2: για
1: μπορώ
2: εσάς.
1: Λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
2: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150. Δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
1: Δεν υπάρχει το πλαφόν για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
2: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
1: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
2: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη.
1: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
2: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
1: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
2: Δεν σας λοιπόν, ρώτησα όμως αυτό,
1: λοιπόν,
2: κυρία
1: Ρέτζου.
2: Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
1: Είναι αποτέλεσμα.
2: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
1: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
2: μα πολύ περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν, και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
1: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
2: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
1: όχι
2: οποίο παίρνετε?
1: Μεσαία, όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
2: Άρα κάποιοι αυτή με βάση στιγμή... τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
3: Προφανώς.
2: Πρέπει να φορολογηθούν.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι η δημοσιογράφος από το Contra Channel, η οποία συζητεί με την κυρία Εύα Ρέντζου. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα καλύτερα ηχητικά αυτής περίοδου. Φαντάζομαι ότι με αυτά και με αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε χθες αυτήν το δικό του τη σκιώδη κυβέρνηση και φαντάζομαι ότι η σκιώδης κυβέρνηση θα έρθει να πει κάτι πιο σοβαρό, αν έχουν να πούν. Έχω αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά όσο συνεχίζεται όλη αυτή την περατζάδα αυτό τον καιρό, μάλλον δεν κάνει καλό, λέω τώρα. Θα μου πεις και εσύ, τι σε νοιάζει αν τι κάνει καλό ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω απλώς για μην. Γιατί έχουμε και δύο αυτάκια, έχουμε και μια δουλειά και όσο μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, είπαμε μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εκεί λοιπόν συναντώνται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, φοιτητές με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και τα οποία δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Να δω.

0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ο κύριος Μιχάλης Σάλλας θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γιώργου Μουρούτη, και αύριο ο κύριος Σάλλας στις 9 το πρωί θα είναι εδώ για να μιλήσουμε γι' αυτό. Το διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, προκειμένου να είμαι έτοιμος για την αυριανή μας συνάντηση. Κύριε Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας, για την υπομονή σας. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δηλώσω ότι εγώ δεν κινδυνεύω όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας, ούτε κότερο έχω, ούτε πισίνα, οπότε μπορείτε να τους φορολογήσει. Εκτός αν πάνε πολύ καλά οι δουλειές, τώρα εκλογές έρχονται, κύριε Πορτοσάλτε, που μάλλον θα πάνε. Ίσως αποκτήσω μια πισίνα για να βάζω τη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση. Αυτό για θεραπευτικούς λόγους.
5: Για θεραπευτικούς. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έδειξε τώρα η τελευταία. Την ανήγγυλα χθες, δηλαδή, αλλά την ακούσουμε έτσι για δύο λεπτά και μετά συνεχίσουμε μετά τις 9. Συμφωνεί.
6: Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σε εκτίμηση θα τη δίνει βέβαια σταθερά πάνω από 30%. Δεν έχουμε αυτοδυναμία, ακόμα και αν κατανοούμε τους αναποφάσεις με όποιον τρόπο η κάθε εταιρεία το κάνει. Φαίνεται ότι η αυτοδυναμία στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή. Βέβαια, δεν έχουμε στην παρούσα φάση εκλογές. Θα έχουμε το 2027, εκτιμώ εγώ. Άρα λοιπόν, ας συζητήσουμε τότε για την αυτοδυναμία. Έχουμε μία σταθεροποίηση, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς στα ποσοστά. Όχι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Το δείχνει και η δική μου μέτρηση, θα το δείξουν και άλλες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν, έχουμε στη δεύτερη θέση, αλλά είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μία σταθεροποίηση. Δηλαδή, δεν βλέπω να μπορεί να πάει πάνω από το 16%. Αν πάει στο 17%, ίσως να πάει, γιατί αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον βρίσκω στη μισή μονάδα ή στη μία μονάδα, μπορεί κάποιος αυτό να το προσθέσει στο ποσοστό του κυρίου Τσίπρα και να κάνει το 16-17. Μέχρι εκεί. Το Πασόκ, εντάξει, έχει χάσει περίπου 2 μονάδες προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει χάσει την ψυχραιμία του. Και αυτό είναι χειρότερο από τις 2 μονάδες. Δηλαδή, αν βρει ένα βηματισμό, καταρχήν πώς θα αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του θέματα, να μην λέει άλλα το πρωί ο Δούκας, άλλα το μεσημέρι Διαμαντοπούλου και παράλληλα ο Γερουλάνος, που είναι ένα θέμα. Εάν μπορέσει να στήσει μια αντιπολίτευση όπως πρέπει, που να είναι ενδεχομένως ένα man to man απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δηλαδή να πει απέναντι στον άμυνα βάζω αυτόν, απέναντι στο οικονομικό βάζω αυτόν, τότε ενδεχομένως να επανακτήσει τις 2 μονάδες που έχει
5: αφού
6: χάσει.
5: Αφού δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, αυτό έπρεπε να κάνει από την πρώτη στιγμή. Να πάει στο πεδίο του Μητσοτάκη. Δεν πήγε όμως, γιατί άλλο προγύρισε. Δεν ξέρει γιατί πίσω από την Κωνσταντοπούλου έτρεχε.
6: Εντάξει, είναι αργά για κλάματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι να κάνουμε τώρα.
5: Έστω και τώρα, λέτε. Έστω και τώρα. Έχετε δίκιο. Έστω και τώρα.
6: Μα έστω και τώρα, γιατί αυτό που μένει ως επίγευση στον ψηφοφόρο που θα πάει να ψηφίσει στην κάλπη είναι αυτό που θα δει τις τελευταίες μήνες.
5: Σωστό
6: και
5: αυτό. Σωστό και αυτό, κύριε Βασιλιά.
6: Αν παραμείνει με υποκλοπές και πώς το λένε και ο ΠΚΠ.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
10: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Bella FM.
19: 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Λένα Διβάνη.
21: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
20: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
21: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
20: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρινη προς την Πατησία, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλερικό Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Παραμένει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Σε 11 ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της επικράτειας. Την ίδια ώρα, σε 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. 4ωρης θέση εργασίας από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην Επίτροπος και ουδεμία σχέση είχε με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα πάντως για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Σε αθλητική ενημέρωση, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμά-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το βελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Οι δρόμοι που δεν έχουν αισθητή βελτίωση είναι η λεωφόρος Κηφισού, η οποία και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις, η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι από ελαφρώς έως πολύ βελτιωμένοι. Κίνηση επίσης θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στην Αττική Οδό με όχι μεγάλες καθυστερήσεις όμως και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία βελτιώνεται. Ενώ είχε προβλήματα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, τώρα τα προβλήματα έχουν περιοριστεί κατά μήκος του νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να παρευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι που λέτε χθες τα 30 χρόνια από την εκδημία του ηγέτου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι Πασόκοι πήγαν στο μνήμα, στο πρώτο νεκροταφείο, να αφήσουν το λουδάκι τους. Μεταξύ αυτών και η βουλεύτρια Νάντια Γιανακοπούλου, από την οποία ξέφυγε αυτός ο βαθύς αναστεναγμός. Δεν πολύ ακούγεται, αλλά θα βοηθήσω εγώ τώρα να το καταλάβουμε όλοι. Άρε Ανδρέα, αυτό το αχ βγήκε από την ψυχή της, βγήκε από μέσα της, ακούστηκε εκεί, το καταφέραμε. Γράφει σήμερα ο Στέντορ στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Μπροστά στις ανοιχτές κάμερες η Γιανακοπούλου αφήνει το άνθος της στο μνήμα, το κοιτάει, κουνάει το κεφάλι της και βγάζει βαθύ αναστεναγμό. Αχ ρε Ανδρέα. Μπορεί οι θεατρικές της επιδόσεις να απέβησαν ακουσίως αυτοσαρκαστικές, γράφει ο Στέντερ. Ο κεκοιμημένος όμως θα εκτιμούσε τον αναστεναγμό, θα προτιμούσε το σκέτο αχ από τα ξύλινα εγκόμια με τα οποία τον λιβανίζουν κάθε χρόνο. Αν μπορούσε, θα σηκωνόταν και θα έκανε στην πενθούσα Νάντι ένα νεύμα όπως τότε στη σκάλα του αεροπλάνου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πάμε με τραγούδι. Αυτή είναι η Lana Del Rey και εδώ είμαστε με το Blue Velvet.

0: πραγματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εικονίζεται ο Νίκος Δαμουλής, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου, η οποία κυκλοφορεί από αύριο στα θαλινά σινεμά, μας γράφει η Καθημερινή. Η οποία εφημερίδα μίλησε με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει τα φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού. Μεγάλη σφαγή των δεύτερων ΚΑΠΗ Αλίμου. Μπράβο, τι να πω. Φωτογραφία στο μέσον της πρώτης σελίδας από την εφημερίδα Καθημερινή, τρία νοσοκομεία από το μέλλον, τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Νομίζω το ένα είναι στη Σπάρτη, το άλλο είναι στην Κομωτινή και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία νοσοκομεία που δωρίζει στο ελληνικό κράτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Αυτά τα τρία κτίρια τα οποία δωρίζει το ελληνικό κράτος. Τώρα, φαίνεται ότι το Μουντιάλ, τι να σας πω, δεν έχω γνώμη. Θα φιλοξενήσω κάποιο πρωινό τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει το Μουντιάλ. Αλλά νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση, τι να σας πω, εγώ έτσι με τα λίγα που παρακολουθώ, δεν έχω γνώμη για τις ομάδες. Τα λίγα που παρακολουθώ είναι η αναμέτρηση Ρονάλντο Μέση. Γιατί ο Μέση τώρα είναι ο super duper ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε τα 2 από τα 5 γκολ χθες της Πορτογαλίας έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Ψάχνουν να βρουν τίτλους, όπως καταλαβαίνεις, διότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Είναι super duper πολύ εκατομμυριούχοι. Μη σου πω μήπως είναι και δισεκατομμύριο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τα περιουσιακά τους, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι να τα απολαμβάνουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βρουν για την υστεροφημία τους τίτλοι που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για τους προηγούμενους, αλλά για εσάς που μπήκατε φρέσκοι στην ακρόαση, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της εταιρείας Interview, για την political χθεσινή του δημοσκόπηση. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε. Να σας δώσω ένα αποκλειστικό, θέλετε?
0: Αλίμονο, να μην θέλει δημοσιογράφος αποκλειστικό, μα τι λέτε τώρα?
1: Μια που μιλήσατε για το Μουντιάλ, την τελευταία μου έρευνα, αυτή που, την οποία συζητάμε, βάζω πάντοτε και κάποιες ερωτήσεις, οποίες κρατάω για μένα, έτσι για να παίρνω λίγο καλύτερα το σφιγμό της κοινή γνώμη. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσαμε την ελληνική κοινή γνώμη, ποια εθνική ομάδα πιστεύει ότι θα κατακτήσει το επόμενο Μουντιάλ. Οι απαντήσεις είναι Αργεντινή το 21%, Γαλλία το 21%, Βραζιλία το 7%, Ισπανία το 6%, άλλη λέει το 18%, υπάρχει μέσα βέβαια πολλή Αγγλία, κάτι το οποίο δεν είχα αναφέρει στην ερώτηση, και ένα 25% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική κοινή γνώμη, φαβορή είναι η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Ναι. Προχθές διάβαζα στα νέα, έγινε μια έρευνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Ισπανίας, Μαδρίτης, ένα πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και ένα της Σιγκαπούρης. Μελέτησαν σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων ποια είναι η γνώμη για Μέση και Ρονάλντο. Και προκύπτουν και πολιτικά κριτήρια στα ποιοτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δεσμευτικό, αλλά βγαίνει ότι η πιο αριστερή, ας πούμε, στην αντίληψη λέω, δεν λέω αυστηρός, είναι με τον Μέση και η άλλη πιο συντηρητική με τον Ρονάλντο. Δεν βάζετε κι εσείς να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο?
1: Μπορώ να δω ποιοι από την αριστερά ψηφίζουν Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, ποιοι από τη δεξιά ψηφίζουν αντίθετα, ώστε να δούμε αν και εκεί είμαστε μαλωμένοι, να το πω έτσι, γιατί δεν τα βρίσκουμε συνήθως. Ναι. Θα το δω, δεσμεύομαι να το δω, κύριε Πορτοσάλη, και ωραία, θα το στείλω στο mail σας.
0: Θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί ο Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Σας είδα εκεί και μου αρέσατε, γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνατε ωραίες απαντήσεις, τσακ μπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο έχω τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή, αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 περί 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση, και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά. Το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του το 2023. Από το Πασόκ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει Πασόκ πλέον είναι Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο Πασόκ ώστε να τροφοδοτήσουν επιπλέον τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το Πασόκ βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο Πασόκ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι Πασόκ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα? Είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη, μου εντάξει τώρα.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα τους το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν τους έχει πείσει ότι είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Το Πασόκ αυτό. Το Πασόκ, τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού κάποιες Κυριακές πριν, εδώ 2-3 Κυριακές πριν στην Καθημερινή, και σας είχε πάρει και από εσάς μια. Είχε πάρει κάτι. Ή σας είχε πάρει κάποιες δηλώσεις, ενώ είχατε συζητήσει, και βάλατε κάποια θέματα για νέους. Εγώ λοιπόν θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να πιάσουμε, να συζητήσουμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γιατί βλέπω ότι ψαχουλεύετε διάφορα πράγματα, όπως τώρα αυτό που θίξατε, ας πούμε, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας, τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει το Ελληνόπουλο, τι είναι αυτό που παραζητεί, και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα θέλω να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά της επόμενης εβδομάδας, εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνος σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι?
0: Τι ζητούν οι νέοι? Από τη ζωή τους γενικώς τι θέλουν οι νέοι?
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν, ναι. Για να ξεκινήσουν να μπορούν να κάνουν
0: κόπο,
1: να
0: με κόπο, με πόσο τις εκατό κόπο, ας πούμε 80%, 60%, 40%, με πόσο?
1: 60% περίπου τοποθετείτε στο θέλω μπιστό.
0: Όχι, άλλο λέω, με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά, και εγώ θέλω λεφτά, αλλά με πόσο κόπο, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος, αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
0: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό λέω, δεν το ρωτάτε και αυτό, δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι, γιατί ξέρετε, να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη, φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει το σύνορα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. Παρετήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα, και πώς θα πάτε να δουλέψετε, το αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι, να μου πείτε, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, να σκεπάσει το δυστύχημα των τεμπών. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών? Έλα μου, ντε, χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Με αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά, προχώρησε η ώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε 9:30 μετά τις ειδήσεις? Τι του, σας παρακαλώ.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αρδίτου και στην άνοδο της Συγκρού. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί από τα σωματεία εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται στη Βουλή σήμερα η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
17: Καλημέρα, βελτιώνεται η εικόνα των δρόμων. Ποιοι δρόμοι κρατάνε ακόμα ταλαιπωρία, κίνηση, η άνοδος φυσικά της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με μποτιλιάρισμα, ο άξονας Καρόλου Μάρνη, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν κίνηση, αλλά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένετε.
18: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
23: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός, είτε με τη μορφή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, έχουμε νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεώνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεώνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Αλούρου, είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
0: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω και όλα, κύριε καθηγητά.
23: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα, το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι.
23: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
23: Να μην έχουμε.
0: Δεν είναι θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
23: Είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλόγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι. Είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
23: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Από οικονομική άποψη, εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
0: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός προϋπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
23: Όχι. Τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Αν επειδή υπάρχει και το

0: κυριαρχικής γύρανσης του πληθυσμού σε τέσσερις τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
1: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
0: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται. Αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται, με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκθεση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορήσει εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα. Εκείνο το πράγμα που μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
1: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποιος? Ποια πλευρά?
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
1: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
0: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
1: Δηλαδή εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και ένα ανταπόδοτο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό το έχουν κάνει, το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, άρα δεν γίνεται η επένδυση των χρημάτων, δηλαδή.
0: Εντάξει, καταφύγανε στην Τράπεζα της Ελλάδας, παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
1: Δηλαδή, θα θέλατε κάτι πιο επιθετικό εσείς.
0: Ακριβώς.
1: Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό, δηλαδή, με αυτή την σημασία.
0: Τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. Πράγματι, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσεις στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα.
1: Αλλά στο βάθος χρόνου, αλλά στο βάθος του χρόνου.
0: Πολύ ψηλότερες αποδόσεις.
1: Ναι. Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
0: Όχι, όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πώς έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνος θα μου πει ότι, παιδιά, για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ενώ αν πάει ένας τριαντάρης, είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Δεν είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόφαση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
1: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρωτοσέλη.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζω ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, χιόνισε στο Λιανοκλάδι, κυρίες και κύριοι, του Ντίνου Σπυρόπουλου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο Θανάσης Δαγρές, ενωματάρχης στην πόλη της Λαμίας το 1966, αναλαμβάνει να ξεχνιάσει τον θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στη γειτονική Κωμόπολη. Έτσι πλέκει την ατμόσφαιρά του ο Ντίνος Σπυρόπουλος, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, καλοτάξιο το βιβλίο. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι επιχειρηματία στον χώρο της έρευνας αγοράς με περισσότερα από 35 χρόνια, εμβληματική προσωπικότητα στα επιχειρηματικά η κυρία.

0: Για Κούρτογλου, έρχεται μέσω των εκδόσεων Key Books με τον τίτλο «Το τούνελ, 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας», διαβάζω στον υπότιτλο. Καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο. Και κλείνω με την Athens Review of Books στο τεύχος Ιουνίου, τώρα καθώς τελειώνει ο Ιούνιος, «Η άλλη Αμερική». Εδώ λοιπόν, με αφορμή τα 250 χρόνια της συστάσεως του Αμερικανικού κράτους, «Η άλλη Αμερική», Emerson, Thoreau, Whitman, σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, μαζί και η Χρύσα Μαλτέζου, αφιέρωμα στη Χρύσα Μαλτέζου από τα ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στην Athens Review of Books. Διάλειμμα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάπτωσή του στα 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
2: Ναι,
1: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Μα δεν μπορεί.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Άστα, ναι, άστα.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τώρα θα διερωτάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Ξέρω, έρχεται φαγούρα, το αντιλαμβάνομαι και εδώ είμαι εγώ να λειτουργήσω σαν αληφή να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Λίγο τάλκ χρειάζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης λέει ότι το κόμμα Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Όπω είναι. Ανακαλύφθηκε η Αμερική. Λοιπόν, οπότε έφυγε ο κύριος Κοκοτσάκης. Ποιος είναι ο κύριος Κοκοτσάκης, θα μου πεις τώρα, σας καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που ήταν δίπλα στις οικογένειες και μιλούσαν για τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα ξυλόλια κτλ. Ήταν από τους προτεργάτες της δικής σας, κυρίες και κύριοι, πώς θα το πω, προσπάθειας να αποτελαθείτε. Λοιπόν. Για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
7: Ευχαριστώ. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω να σας πω το εξής. Το 2016 ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει δημοψήφισμα αν θέλουν να μείνουν ή όχι στην Ευρώπη. Πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Τι συνέβη μετά, μισό λεπτό κύριε Ανδριανόπουλο, πριν αρχίσετε να γελάτε. Τι συνέβη μετά, εξέλεξαν την Τερέζα Μέη. Τερέζα Μέη, η οποία έμεινε 3 χρόνια. Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον, έμεινε και αυτός από το 19 έως το 22, περίπου 3 χρόνια. Μετά ήρθε η Λις Τρας για κάποιες ημέρες, 50 ημέρες, ούτε δίμηνο δεν έκλεισε.
8: Η συντομότητα.
7: Ούτε 50. Α, ούτε 50, ναι, σωστά.
8: 48 εκεί κάπου.
7: Ωραία. Είναι απίθανη αυτή η περίπτωση της κυρίας Τρας. Ήρθε στη συνέχεια ο Ρίση Σούνακ των συντηρητικών, ένα χρόνο και 8 μήνες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και από το 24 ο κ. Στάρμερ ως εργατικό κόμμα και αυτός δεν πήγε παρακάτω. Και έρχεται τώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Λοιπόν.
8: Μάλιστα.
7: Ναι. Πάμε κύριε Ανδριανόπουλε. Γράψατε ένα ωραίο άρθρο σήμερα, συνοπτικό στην εφημερίδα Τα Νέα, για όποιον θέλει έτσι να σας διαβάσει. Α, πούμε δύο κουβέντες τώρα.
8: Λοιπόν. Κοιτάξτε, νομίζω πως η επιλογή.
7: Το Ηνωμένο Βασίλειο το παίζετε στα δάκτυλα. Είσαστε αγκλοτραφείς.
8: Να σας πω κάτι, ναι. Ότι από όλους αυτούς τους καινούριους, ναι. Ο Στάμερ είναι η πιο καλή περίπτωση. Διότι δεν είναι απλά πεσινός, είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Και
7: πώς,
8: που
7: γιατί βούλιαξε τότε, κύριε Ανδριανόπουλε?
8: Ο ίδιος όχι. Αυτός είχε βάλει υποψηφιότητα πάρα πολύ μικρός. Είχε σπουδάσει στο κολέγιο το Φιτζουίλιαμ του Κέμπριτζ. Είχε από μικρό παιδί, από 18-16 χρονών νομίζω, ήταν εθελοντής σε διάφορους υποψήφιους βουλευτές και υφυπουργούς των εργατικών. Είχε γίνει για πρώτη φορά βουλευτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Γκόρντον Μπράουν, αν θυμόσαστε, μετά τον Μπλέρ δηλαδή. Και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχή υγεία όταν παραιτήθη ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν 5 υποψήφοι και βγει 4ος και κερδίσει ο Ed Miliband.
7: Μάλιστα.
8: Μετά ήταν
7: ένας από τα δύο αδέλφια. Ένας από τα δύο αδέλφια.
8: Ακριβώς. Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016, κατέβηκε υποψήφιο στο ευρύτερο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε 3 δημοτικές εκλογές. Το 2016, το 2021 νομίζω, και το τελευταία το 2024. Και προχθές, μάλλον τον περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθη στο Μέικερφιλντ, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, ο εκεί βουλευτής και με βάση το εγγλέζικο σύστημα, που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθη επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ. Ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής, κέρδισε την εκλογή δηλαδή, και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπουργός, να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέσεις μεσογειακές.
7: Ναι, καλό.
8: Είχα τότε τσακωθεί εντός εισαγωγικών βέβαια τον τότε πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά τα είχε κάνει τα μονοεδρικά με 2 υποψηφίους για να μην χάσουμε τους άνθρωπους προτίμησης, καταλάβετε. Δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά και στις μονοεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματο στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν 2 ή 3, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε
7: του ιδίου κόμματος. Του ιδίου κόμματος. Γι' αυτό, γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των Ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονοεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ενή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατέβει πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Το κράτος να αποφασίσει, σε φωνή με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλεϊ Ουίλιαμς, τον Ρόι Τζένκινς, θα τα θυμόσαστε από το παρελθόν.
7: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο, δεν έχουμε μπει καν στο θέμα, οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κάτι στις 8.30, είναι εύκολο?
8: Ωραία,
7: ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να εξηγήσουμε, να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
8: Σας δώσω συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά.
7: Να είστε καλά.
8: Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Και έχει νομίζω να λάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικανικό κολέγιο.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Ανδριανόπουλε, 8:30.
8: Εντάξει, βεβαίως.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Κυρίες και κύριοι, ξέχασα να αναγγείλω μια εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, από τον κύριο Δουκίδη οργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Ο κύριος Δουκίδης είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, στην εκδήλωση που έχει τον τίτλο 50 χρόνια αναδρομής στις ερευνητικές συνεισφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, ιχνηλατώντας το παρελθόν για να διαμορφώσουμε το μέλλον, ο πρόεδρος του Τμήματος Λοιπόν Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Ιωάννης Νικολάου, προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμή του ομοτίμου καθηγητού Γιώργου Δουκίδη με αυτόν τον τίτλο στο αμφιθέατρο Κότσεν Χολ της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα. Προσκεκλημένος καθηγητής ο Έντγκαρ Γουίτλι μαζί καθηγητές Ιων Ανδρουτσόπουλος του LSE είναι ο κύριος Γουίτλι, καθηγητές Ιων Ανδρουτσόπουλος, Θεόδωρος Ευγενίου, Παναγιώτης Λουρίδας, καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, Διομήδης Σπινέλης και ομότιμος καθηγητής Γιώργος Δουκίδης σε αυτήν την εκδήλωση. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλημέρα σας.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Bella FM.
11: Καλημέρα. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε καλημέρα σε όλους.
12: Τον Θεόδωρο του Βασιλιάδη
11: και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο, ο οποίος πέρα από τα καθήκοντά του ως χειριστής της κονσόλας ήχου, την οποία ρυθμίζει,
12: ελέγχω και το ημερολόγιο του χρόνου, του έτους,
11: με περισσότερη με λιγότερη επιτυχία ανάλογα με τα κέφια, για τις καταστάσεις. Δεν είναι πάντα καλά.
12: Όχι, δεν είναι καλά αυτά που δίνεις εσύ. Όταν βάζω εγώ τη μουσική που πρέπει.
11: Δεν θέλω να γκρινιάζεις. Δεν θέλω να γκρινιάζεις γιατί είμαστε σαν τους Γιώργους του Muppet Show.
12: Αρχίσαμε πάλι, αρχίσαμε.
11: Να πούμε κάτι το οποίο είναι ψιλοάχρηστο, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
12: 175η ημέρα του έτος, η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά.
11: Κάπου στη μέση είμαστε δηλαδή, έτσι.
12: Ναι, η δύση ηλίου θα γίνει στις 8 και 53.
11: Καμιά γιορτή έχουμε.
12: Α, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
11: Πολύ σημαντική εξέλιξη, θέση για τη γυναίκα το να βρίσκεται στο διπλωματικό σώμα, τον καιρό που κάποτε ήταν μόνο για την κουζίνα και πλέον έχει εξελιχθεί σε όχι εισάξιο, ίσως ισχυρόφιλο, παρόλες καταστάσεις, θα τις δούμε και στη συνέχεια.
12: Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννη.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Νεομάρτυρος Παναγιώτου και Σαραίος, Οσίου Αθανασίου του Πάριου. Έχει διάφορα εδώ πέρα.
11: Καλή θα είναι και η σημερινή ημέρα.
12: Ζεστή.
11: Η ζέστη δεδομένη.
12: Έχουμε καμιά πτώση νερού κάπου, διακοπή?
11: Νομίζω ότι πιστή στο ραντεβού της η ΔΕΙΑ Αλμοπίας ανακοίνωσε και σήμερα πριν από καμιά ώρα, ίσως και λιγότερο, ότι μέχρι τις 11.30 θα υπάρχει πτώση πίεσης στην πόλη της Αριδαίας. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτό το μαρτύριο της σταγόνας να τελειώσει.

0: έτοιμος για τη Eurovision, έτοιμος, τραγουδάς.
1: Eurovision, εγώ το συνομπάρω, θεωρώ πανηγυράκι. Μόνο...
0: Έχω ανοίξει το μικρόφωνο, μπορείς να τραγουδήσεις.
1: Μόνο...
0: Δεν θα σε κόψω.
1: Εγώ ασχολούμαι μόνο με μουσική ποιότητας.
0: Ποιότητα, κάποιος έλεγε.
1: Ποιότητα. Θυμάσαι την ποιότητα.
0: Ποιότητα.
1: Είναι μακέτο το έργο τούτο.
0: Τι περάσαμε κι εμείς.
1: Κοίταξε, πολλά μπορούμε να ανασύρουμε από τη μνήμη. Μην ξεχνάς όμως ότι σήμερα είμαστε σε μια συγκυρία τέτοια που πολλές φορές αναπολούμε. Να πω λίγο δύο πράγματα για μια έκθεση η οποία διοργανώνονται αυτή τη στιγμή στη Νέδεσα, στο Μουσείο Γέσκιου.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: αστέρια.
1: Μια διευκρίνηση, όταν δεν θέλεις μουσική θα μου το λες. Πες το.
2: Κλείστε εντελώς, κλείστε εντελώς, εντάξει.
1: Πες το, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
2: Λοιπόν, ωραία, για να σοβαρευτούμε και λίγο. Το Μουσείο Γέσιου και η Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση με τίτλο «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλιούς χάρτες», η οποία θα φιλοξενείται στο Μουσείο Γέσιου στην Έδεσα ως τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Η έκθεση επικεντρώνεται στην ιστορική γεωγραφία της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Πέλλας μέσα από μια επιλεγμένη παρουσίαση σπάνιων χαρτών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές των Σάββα Δεμερτζή και Αριστοτέλη Νανιόπουλου. Ο επισκέπτης θα μπορεί να γνωρίσει την χαρτογράφηση, η οποία πέρα από ένα πρακτικό μέσο προσανατολισμού αποτελεί και έναν τρόπο κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου, ενώ οι παλιοί χάρτες συνιστούν πολύτιμες πηγές ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών πληροφοριών. Οι παλαιότεροι σωζόμενοι χάρτες που απεικονίζουν την Πέλλα χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, αλλά τα στοιχεία τα οποία σε αυτούς αναφέρονται είναι ακόμα παλαιότερα από την Ρωμαϊκή περίοδο. Είναι το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Μουσείο Γέσιου, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει πριν από λίγα χρόνια στην Έδεσα και η οποία πέρα από τη μόνιμη έκθεση για το Μακεδονικό Αγώνα κατά καιρούς προσφέρει στο κοινό και περιοδικές εκθέσεις οι οποίες πάντα αφορούν και την Πέλλα και τη Μακεδονία, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για θέματα τα οποία χάνονται καμιά φορά στη λύθη της ιστορίας πέρα από τα καθημερινά.

0: FM.
1: Και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο στους φίλους ακροατές και ακροάτριες ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2382-029-333 και όσοι τυχόν μας ακούτε διαδικτυακά μπορείτε μέσω των εφαρμογών Pella FM 103,3 διαθέσιμες για κινητά iPhone και Android να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα μέσα από την εφαρμογή όπου ακούτε και live το πρόγραμμα του σταθμού.
2: Τον έχεις το δεύτερο καφέ, πίνεις?
1: Εδώ είναι ο καφές δίπλα μου. Κρύο καφεδάκι, ωραίο.
2: Κρύο.
1: Βέβαια. Φρέντο, εσπρέσο, σκέτο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Έχουμε κάποιο...
1: εντάξει, εμείς τώρα πίνουμε καφέ, καθότι δεν μπορέσαμε χθες να πάμε στην Έδεσα, όπου...
2: Τι είχε στην Έδεσα?
1: Πραγματοποιείται αυτό το διάστημα, το Έδεσα Cherry Festival.
2: Θα τα κεράσει.
1: Αφιερωμένο στο κεράσι. Και χθες στο θερινό το σινεμά είχαν ένα κοκτέιλ πάρτι, DJ και τα λοιπά, κοκτέιλ με βάση το φρέσκο κεράσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλά ή όχι, αλλά φαντάζομαι ότι σε μια ζεστή νύχτα ένα δροσερό κοκτέιλ πάντα βοηθάει και είναι καλό, είτε προσφέρει στη τοπική κοινωνία είτε όχι. Είμαστε έτσι κι αλλιώς στην περίοδο που τα κεράσια έχουν την τιμητική τους, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει σιγά σιγά και η συγκομιδή και η επεξεργασία και του βιομηχανικού ροδάκινου. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία κινούν την τοπική οικονομία, νομίζω, και θα πρέπει που και που να αναφερόμαστε και σε αυτά.
2: Και μια και αναφερόμαστε στην Έδεσα, να αναφέρουμε ότι η συναυλία με την Κέτη Γαρμπή και το Διονύση Σχοινά ακυρώθηκε, οπότε να το γνωρίζουν οι...
1: Χάσαμε τέτοιο...
2: Χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνουν συνήθως εδώ στη δικιά μας την περιοχή.
2: Θέμα υγείας είναι από ό,τι διάβασα.
1: Α, μάλιστα.
2: Οπότε ακυρώθηκε σε Έδεσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
1: Α, εντάξει, σε αυτή την περίοδο φαντάζομαι ότι υπάρχει προφανώς κάποιος λόγος, γιατί παλαιότερα, αν θυμάσαι, πρόσφατα είχαμε και μια, ακυρώθηκε μια συναυλία στα Γιάννητσα με μια νεαρή τραγουδίστρια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, αλλά Ζόζεφιν.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί που... Πέρυσι θα θυμάσαι ότι είχε ακυρωθεί μια συναυλία στα Γιάννητσα πάλι, την οποία την περίμενε ο κόσμος πάρα πολύ. Και ακυρώθηκε στα Γιάννητσα για ανωτέρα βία, δεν ξέρω για ποιους λόγους ακριβώς. Και όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις βέβαια δόθηκαν κανονικά.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα και στη Βέρεια και τα λοιπά, στις γειτονικές περιοχές όλες. Τέλος πάντων, είναι θέμα ίσως ιδιωτική είναι η πρωτοβουλία αυτή και προφανώς κοιτάνε τι έσοδα έχουν, αν τους συμφέρει ή όχι, δεν ξέρω. Κάτω από άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν ούτε εμείς μπορούμε να τους διαπραγματευτούμε, φαντάζομαι ούτε και οι αρχές οι οποίες διοργανώνουν αυτά τα φεστιβάλ. Πράγματα τέτοια τυχαία συμβαίνουν συχνά. Συχνά συμβαίνουν και άλλα τα οποία δεν ξέρω αν διάβασες σήμερα τι έγινε. Κάποια κόμματα τα οποία ξεκίνησαν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων φιλορώνουν σιγά σιγά.
2: Εντάξει, τα προβλήματα αυτά θα...
1: θα λύνονται.
2: Θα λύνουν.
1: Ή θα υπάρχουν.
2: Θα υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν και θα υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται.
2: Μέχρι τις εκλογές τώρα...
1: Κοίταξε,
2: κάποιοι θα αποχωρούν.
1: Χθες.
2: Κάποιοι θα προστίθονται σε συνδυασμούς αυτούς.
1: Πήραμε χθες τη δημοσκόπηση, η οποία έδειχνε ότι υπάρχει πτώση, μεγάλη πτώση, για την κυρία Καριστιανού, για το νέο κόμμα. Και δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό οι σημερινές παραιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα, παραιτήσεις από τον κύριο Κοκοτσάκη, ο οποίος υπήρξε προβεβλημένος ως τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων για το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν συνδέονται οι παραιτήσεις με αυτό που... αυτή η επίσημη κατηγορία την οποία προσάπτουν οι αποχωρήσαντες είναι ότι είναι αρχηγικό το κόμμα ή ότι έχει μέσα στον πυρήνα της διάφορους, δεν θα τους χαρακτηρίσω, το οποίο προέρχονται από άλλα κόμματα.
2: Αυτό είναι λογικό. Όλοι ήταν σε κάποιο χώρο και πήγα σε ένα νέο συνδυασμό.
1: Είναι δεδομένο το, σε ένα καινούριο κόμμα να υπάρχουν άνθρωποι που παλαιότερα ή νωρίτερα υπήρχαν δραστηριοποιούνται σε άλλα κόμματα. Ναι. Αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι ενοχλεί ορισμένους είναι ότι είναι unblock αυτή, δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος προσχωρεί σε ένα νέο κόμμα ευαγγελιζόμενος αυτά τα οποία έλεγε και στο παλαιότερο κόμμα με τις ίδιες ενδεχομένως ιδεολογίες ή αιμονές.
2: Ενδεχομένως άλλα περίμενε, άλλα είδε στην εξέλιξη.
1: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι με την κυρία Καριστιανού έχει συνταχθεί το μεγαλύτερο, για να μην πω σχεδόν όλο, κομμάτι του ελληνικού λαού. Όταν την είδαν ως μητέρα, η οποία έχασε το παιδί της και αγωνίστηκε να δει τι έγινε, να λάμψει η αλήθεια κτλ. Αλλά πλέον ως αρχηγός κόμματος, ο οποίος κατεβαίνει στη πολιτική αρένα.
2: Η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική.
1: Είναι προφανώς διαφορετική. Και ενδεχομένως αυτό έχει βοηθήσει, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο τη βλέπουν οι πολίτες. Και η θέση την οποία έχει εκφράσει δημόσια για διάφορα θέματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα Τέμπη ή με το λόγο με τον οποίο είπε ότι ασχολείται με την πολιτική. Θα θυμίσω ότι μπορεί όλοι να θεωρούμε δίκαια τα αιτήματά της, γιατί προφανώς θέλει να λάμψει η αλήθεια ή η δικαιοσύνη, αλλά έχει εκφράσει απόψεις οι οποίες που πολλούς χαρακτηρίζονται οπισθοδρομικές, όπως τα περί γυναικτονίας. Τα θέσεις οι οποίες
2: νομίζω, Θόδωρο, όμως
1: δεν αντιχούν
2: πολύ καλά. Πολύ διακριτική μέχρι να δούμε το όλο.
1: Εγώ δεν μιλάω, δεν κάνω κρίση εφόλης της ύλης. Λέω όμως ότι όταν κάποιος έχει κάποιες συγκεκριμένες καταβολές και θέλει να βοηθήσει πιστεύοντας ότι αυτό είναι κάτι νέο, άφθαρτο κτλ. Και βλέπει απόψεις με τις οποίες διαφωνεί ριζικά, προφανώς θα κάνει πίσω. Και είναι δεδομένο ότι ό,τι και αν λέμε για τις γυναικοκτονίες, για τον όρο δηλαδή, αν πρέπει έτσι να ονομάζεται αλλιώς, υπάρχουν, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως βοηθάει σε αυτό και η δημοσιότητα. Παλαιότερα δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης σε τέτοιο βαθμό, δεν παρουσίαζαν όλα αυτά τα θέματα. Δεν υπήρχε, ας πούμε, πριν την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
2: Δεν υπήρχε η άμεση ενημέρωση.
1: Δεν υπήρχε η άμεση ενημέρωση. Σήμερα υπάρχει και το διαδίκτυο, το οποίο έχει πολλαπλασιάσει πολύ περισσότερο από όσο έχει κάνει η τηλεόραση, ας πούμε, την παροχή, τη ροή ειδήσεων προς τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι δεν ξέρω αν είναι όντως περισσότερες ή λιγότερες, είναι όμως πιο προβλεβλημένες αυτού του τύπου τα εγκλήματα, στο πω έτσι, η ενδοοικογενειακή βία. Είναι κάτι που παλαιότερα υπήρχε, αλλά ήταν κλεισμένο πίσω από πόρτες και κρυβόταν πίσω από τις κουρτίνες. Σήμερα είναι περισσότερο στο προσκήνιο, γιατί και οι δημοσιογράφοι ασχολούνται και ακούμε και αυτούς που διαφωνούν περισσότερο.
2: Ενδεχομένως σε κάποιες ειδήσεις από αυτές που ακούμε καθημερινά υπάρχει υπερβολή, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι που το αμφισβητεί κάποιος αυτό. Προφανώς όλη η ενημέρωση, η άποψη είναι υποκειμενική ούτως ή άλλως. Ακόμα και η ενημέρωση δεν είναι πάντα αντικειμενική. Δεν μπορεί όμως να αμφισβητήσει κάποιος ότι υπάρχει.
2: Σαφώς.
1: Ξεκινήσαμε, μην ξεχνάς, ότι ήμασταν σε μια κοινωνία η οποία ήταν άκρως πατριαρχική. Σε μια κοινωνία όπου η γυναίκα πρέπει να σκύβει το κεφάλι, σε μια κοινωνία όπου οι περίοικοι, οι γείτονες και αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έδιναν συμβουλές, θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να χαλάσει μια οικογένεια, ακόμα και αν βάθιζε προς τον κρεμό. Νομίζω ότι σήμερα κάτι τέτοιο, ανεξάρτητο το αν θεωρούμε ότι πρέπει για ψηλό πείδημα να χωρίζει ένα ζευγάρι. Γιατί αν είναι όντως σοβαρό το θέμα υψηλοπίδωμα, δεν είναι κάτι
2: δεν
1: που το γνωρίζουμε εμείς ή απ' έξω.
2: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Απλώς ορισμένες φορές μεταδίδουν τα νέα κάπως με κάποιο τρόπο που δεν είναι.
1: Υποκειμενικά.
2: Δεν χωρίζει κάποιος χωρίς λόγο.
1: Ο λόγος μπορεί να είναι πολύ σοβαρός. Εμείς δεν το γνωρίζουμε που είμαστε απ' έξω. Εντάξει. Και νομίζω ότι είναι λάθος και να πεις όχι, μην το κάνεις, όταν δεν γνωρίζεις ποια είναι η πραγματική αυτές, έφταση του γεγονότος.
2: Αυτές οι ειδήσεις και περιχωρήσουν να μην βγαίνουν με AI και τα λοιπά.
1: Όχι, εντάξει. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Χθες ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο Λάκης ο Βασιλιάδης, συναντήθηκε με τον κύριο Χρυσοχοίδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2: Σε αυτή τη θέση με πόσα κόμματα έχει διατελέσει υπουργός?
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης, ναι. Δύο. Πολλές θητείες βέβαια, αλλά με δύο. Είδα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μπάς περιπτώσει, να φύγω λίγο από αυτό, να πω το πραγματικό γεγονός, είναι ότι συναντήθηκαν σχετικά με την πρόταση που έχει κάνει παλαιότερο βουλευτής για τη δημιουργία γραφείου ενδοοικογενειακής βίας στα Γιάννητσα. Υπάρχει γραφείο στην Έδεσα, αλλά λόγω του ότι η περιοχή του Γιάννητσα είναι μεγαλύτερη πληθυσμιακά και εν πάση περιπτώσει τα υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται το γραφείο στην Έδεσα, μισές ή ίσως και περισσότερες από αυτές προέρχονται από τα Γιάννητσα, ίσως είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί και στα περιοχή των Γιάννητσων. Η εισαγγελία υπάρχει ούτως ή άλλως για να υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα. Και όπως δήλωσε ο Λάξο Βασιλιάδης, ο υπουργός ήταν θετικός.
2: Ήταν θετικός. Άρα δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία στο
1: πλήρωμα. Όχι, αυτό φαντάζομαι ότι είναι συνάντηση για να συζητηθεί αν κρίνεται σκόπιμο το θέμα. Θα είναι μια θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Θα δούμε αν και πότε θα υλοποιηθεί. Οι υποσχέσεις λαμβάνουμε κατά καιρούς πάρα πολλές. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι. Ας μείνουμε σε αυτό για την ώρα. Αβάντι, μαέστρο.

0: 93,3. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το αρώμα σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτσά.
3: Είσοδος ελεύθερη.
4: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Και πάλι κοντά σας με το δεύτερο καφέ.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω, μόλις πάω να ξεκινήσω τα...
0: Καλημέρα και όσους δεν μας άκουσαν νωρίτερα να χαιρετίζουμε.
1: Να διευκρινίσω, η μουσική σήμερα με τη σειρά είναι του Θόδωρου του Βασιλιάδη, για να μην...
0: Όπως κάθε μέρα που βάζεις με ποια σειρά να είναι.
1: Τώρα τι είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω.
0: Δεν χρειάζεται. Καμιά φορά καλύτερα να κάνεις νοήματα.
1: Ακούτε Πέλα FM 103,3 στους δέκτες σας.
0: Και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone με την εφαρμογή Πέλα FM 103,3, την οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το App Store και το Google Play.
1: Να απολαύσετε κι εσείς τον δεύτερο καφέ ή τον πρώτο, τέλος πάντων.
0: Ένα καφέ δεν είναι ποτέ αρκετός. Και να πω εδώ ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά και μέσω μηνύματος, είτε στο 2382-029-333, για να κάνετε τα σχόλια, τα παράπονα για άλλους ή για μας. Αν θέλετε να βγείτε και στον αέρα, εδώ είμαστε εμείς.
1: Είναι.
0: Ή μέσω μηνύματος από την εφαρμογή ή μέσω μηνύματος από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, που θα έρθει το μήνυμα απευθείας στο στούντιο και θα το διαβάσουμε.

0: πολύ ροκ σε βλέπω σήμερα.
1: Σκεπτικός. Βλέπω τώρα εδώ λίγο χαζεύω στο ίντερνετ μια γκρίνια ανάμεσα σε πολίτες οι οποίοι συζητούν για το πολιτιστικό καλοκαίρι. Γιατί δεν υπάρχουν καλλιτέχνες εδώ και υπάρχουν σε άλλους δήμους, γιατί εκεί θα τραγουδήσει η Λιόλιο και εδώ δεν θα τραγουδήσει. Μάλιστα. Γιατί ακυρώθηκε η συναυλία της άλλης που δεν έκανε πολλά εισιτήρια, γιατί αρρώστησε ο ένας και δεν μπορεί να τραγουδήσει.
0: Τα λύσαμε όλα τα προβλήματα της περιοχής.
1: Κοίταξε, έτσι, το πολιτισμός δεν είναι όντως κάτι το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Τώρα, αν θεωρούμε πολιτισμό τη Λιόλιου ή τη Θοδωρίδου ή τη Γαρμπή, είναι άλλη υπόθεση. Ο καθένας έχει γούστα.
0: Είναι πολιτισμός.
1: Είναι όμως πολιτισμός. Αλλά το ότι εδώ φέρνουμε κάτι χαζοθέατρα ενώ οι άλλοι κάνουν συναυλίες. Άμα ρε φίλε, σου αρέσει η μουσική, να πας στο Σκυλάτικο να πληρώσεις και να τα ακούσεις. Δηλαδή, κάπου έλος. Δεν μπορεί να κατηγορούμε μια πολιτιστική δραστηριότητα ή ένα πολιτιστικό πρόγραμμα επειδή εμείς θα θέλουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Όποιος έχει γούστα, τα πληρώνει και τα ακούει. Δηλαδή, θέλουμε να ακούμε κάτι που σε εμάς αρέσει μόνο. Ή δεν μας αρέσει το άλλο και θα κατακρίνουμε. Σε ένα καλοκαίρι που έχει 60-70 μέρες ας πούμε διαθέσιμες και υπάρχουν 30 εκδηλώσεις σχεδόν μέρα παραμέρα που λέω.
0: Σχεδόν κάθε μέρα μπορείς να πεις ότι κάτι υπάρχει.
1: Δεν χρειάζεται να έρθει η συναυλία εκεί που μένεις για να το ακούσεις από το σπίτι. Μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο σου να πας 15 χιλιόμετρα, δίπλα είναι η Σκίδρα, δίπλα είναι η Έδεσα, κοντά είναι η Αριδαία, κοντά είναι και τα Γέννησα, σε απόσταση μια ώρα όλο maximum το ένα από το άλλο. Πας παραδίπλα και ακούς αυτό που θέλεις. Δηλαδή θα απαιτήσεις να έρθει εκεί που μένεις εσύ για να βγεις στο μπαλκόνι για να τα ακούσεις. Βάλε και μια κασέτα, τέλος πάντων, το ραδιόφωνο. Εμείς τι, οι κλέφτες θα γίνουμε. Κάπου δηλαδή νομίζω ότι η γκρίνια λίγο παραπάει. Χθες φιλοξενήσαμε την αντιδήμαρχο πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Πέλλας, με την οποία είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και μας ανέφερε ότι και το πρόγραμμα είναι πλούσιο για το πολιτιστικό καλοκαίρι το 2026 και υπάρχουν κάποιες κοινές ημερομηνίες. Οι οποίες θα καλυφθούν ενδεχομένως μελλοντικά. Ακόμα είμαστε στον Ιούνιο, αρχή του καλοκαιριού. Τα σχολεία δεν έχουν μια εβδομάδα που κλείσαν. Λίγο να κάνουμε υπομονή, ρε παιδιά.
0: Μπορεί η Θόδωρε μέσα από την εφαρμογή του κινητού, Android ή iPhone, στο πεδίο που έχει τα news, έχει ανέβει η συνέντευξη της αντιδημάρχου. Μπορείτε να την ακούσει κιόλας και να διαβάσει το τι είπαμε χθες.
1: Ναι, έχει δημοσιευθεί στο Pelanet ολόκληρη η συνέντευξη. Όποιος θέλει ή ενδιαφέρεται μπορεί να την παρακολουθήσει ηχογραφημένη.

0: συμβούλους και τα λοιπά, δεν ξέρω αν αληθεύει. Πέρα του αντιδημάρχου που είχε παραιτηθεί.
1: Δεν ξέρω άμα παραιτήθηκαν ή τους παρέτησαν. Σε κάθε περίπτωση, ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι, όχι οι ισορροπίες, τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνο. Εντάξει, ο κύριος Φλίκας δεν είναι πλέον υπεύθυνος τουρισμού, ούτε τελευταίος σύμβουλος. Έτσι κι αλλιώς αυτό έχει περάσει ως αρμοδιότητα στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Μία, δύο σε ένα.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Βάλε ένα τραγούδι και.

0: Έτοιμος.
1: Είσαι πανέτοιμος, πανέτοιμος.
0: Και δηλαδή, τέλος πάντων, τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου, θα έλεγα, αλλά δεν.
1: Αυτό το τραγούδι θέλεις
0: τραγούδι,
1: να ψάξω να το βρω. Τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή
0: σου. Αυτό το τραγούδι που μόλις
1: λαϊκό
0: ακούσαμε.
1: Λαϊκό είναι και. Ναι.
0: Το και ένα και δύο πηδάω τα κύματα. Είναι εκεί που θα έπρεπε να είμαστε, γιατί να καθόμαστε εδώ μέσα σε τέσσερις στίχους, συνοδεία κλιματισμού.
1: Εντάξει,
0: μίλησα χθες με ένα φίλο, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είχε πάει να δει την οικογένειά του που παραθερίζει στο κάμπινγκ.
1: Ωραία.
0: Και όταν μιλήσαμε χθες μου είπε ότι είμαι στη θάλασσα. Λέω ακόμα. Λέει έχω έρθει για ψάρεμα. Δηλαδή εμείς γιατί δεν μπορούμε να πάμε ένα βράδυ για ψάρεμα και καθόμαστε εδώ. Εκτός ότι δεν ξέρουμε να ψαρεύουμε ή δεν ασχολούμαι με το ψάρεμα. Μπορείς να πας και να βλέπεις τους άλλους να ψαρεύουν. Καλημέρα Δημήτρη. Ελπίζω να έπιασες τίποτα τις προκοπές και να φέρεις το μεσημέρι και στο σπίτι, γιατί.
1: Δεν εύχονται στους ψαράδες, ξέρεις, καλή ψαριά. Γιατί
0: μα όχι, χθες ήταν. Ναι, χθες ήταν, γι' αυτό χθες λέω.
1: Επειδή δεν τα γνωρίζεις.
0: Θα με έπαιρνες τηλέφωνο, είπες και

0: Εμπύρες.
1: Μπορεί να τα φέρει και ψημένα τα.
0: Βέβαια, θα φέρει αυτά, τα ψήσουμε εμείς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καρβουνάκι θα τα χτυπήσουμε.
1: Καρβουνάκι.
0: Βέβαια. Για καλαμάρια κάτι άκουσα, δεν ξέρω. Μπας και παγορεύεται και πάει κανένας και το μαζέψει. Ρε, άδεια από το λιμιναρχείο είχες. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν λέω άλλο τίποτα.
1: Τι άλλο, τα είπες όλα, τι άλλο να πεις.
0: Και δεν λέω και ποιος είναι. Ούτε που ψάρευε.
1: Δημήτρη, είπες
0: τελικά. Εντάξει. Φίλοι είναι, ρε, θα τους χαρίσουμε. Δεν θα βάλουμε δικηγόρο να τους βγάλουν έξω. Δεν νομίζω να απαγορεύεται το ψάρεμα πάντως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, άμα θέλει κάποιος να ασχοληθεί, έχει να ασχοληθεί και στην ξηρά εδώ προς τα εντότερα. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι λέμε έτσι αρτζιμπούρης και όλας. Απλά κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε ή κάνουμε ότι δεν θέλουμε να τα πούμε.
1: Μάλλον ψαρεύεις τώρα.

0: FM
1: 103,3 με το δεύτερο καφέ στα κινητά σας τηλέφωνα μέσω των εφαρμογών Πέλα FM 103,3 αλλά και στους δέκτες σας στη συχνότητα 103,3 χιλιόκυκλοι ή μεγάκυκλοι.
2: Μεγάκυκλοι.
1: Λοιπόν, FM.
2: FM, ναι.
1: Νομίζω θυμάστε ότι έχει λήξει προθεσμία για τη δήλωση για τα καθάριστα οικόπεδα, έτσι, και έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι ή θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι για την επιβολή των προστήμων. Δεν ξέρω με ποιο ρυθμό θα γίνονται και από πού θα ξεκινήσουν, είναι όμως μια διαδικασία που σύμφωνα με τον νόμο οφείλει να γίνεται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
2: Παρατήρησα ότι τις τελευταίες μέρες
1: οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα κάνουν τους έλεγχους και οι δήμοι θα επιβάλλουν τα πρόστιμα.
2: Τις τελευταίες μέρες πάντως παντού καθαρίζαν, όπου και να...
1: Οι ιδιώτες εννοείς ή ο Δήμος?
2: Τους ιδιώτες λέω.
1: Οι ιδιώτες.
2: Τώρα δεν ξέρω, κάποια τμήματα που βλέπουμε με χόρτα ενδεχομένως μπορούν να ανοίγουν σε υπηρεσίες, σε δημοτικές εκτάσεις.
1: Εγώ είδα, σήμερα δεν πέρασα από εκεί, αλλά δίπλα στο νοσοκομείο Γιαννητσών υπάρχει ένα μεγάλο οικόπεδο, χωράφι νομίζω, το οποίο έχει μέσα μια ταμπέλα περί κάποιας...
2: Είναι χωράφι ή οικόπεδο?
1: Δεν ξέρω, είτε είναι χωράφι την οικόπεδο, είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στο, στο αστικό ιστό, οπότε πρέπει να καθαριστεί. Τι θα πει είναι χωράφι, δεν το σπέρνει κανένας, ζούγκλα είναι. Το χωράφι το είπα για το θέμα ως μέγεθος, να το θέσω έτσι. Είναι μια ζούγκλα δίπλα στο νοσοκομείο Γιαννητσών, μέσα στην αυλή του οποίου μας ενημέρωσαν πριν από κάποιες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι καθάρισαν οι υπηρεσίες του Δήμου, νομίζω της ΔΕΙΑ συνεργείου. Αλλά η ζούγκλα από δίπλα παραμένει ζούγκλα.
2: Ανήκει στο νοσοκομείο, θες να πεις?
1: Δεν ξέρω που ανήκει. Ξέρω ότι μέσα έχει μια ταμπέλα η οποία γράφει για ενέγερση κάποιου κτηρίου, τέλος πάντων, ποιος προϋπολογισμός και τα αρέστα. Αν είναι ιδιωτικό, θα έπρεπε να το καθαρίσει ο ιδιώτης. Αν είναι κρατικό, θα έπρεπε να το καθαρίσει το κράτος ή ο Δήμος, όποια αρχή είναι. Σε κάθε περίπτωση, όφιλε να είναι καθαρό. Αν δεν είναι καθαρό σήμερα, γιατί χθες, ας πούμε, ή προχθές δεν ήταν, δεν ξέρω αν το καθάρισαν σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, οφείλει να κάνει έλεγχο η πυροσβεστική υπηρεσία και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Εγώ ξέρω ότι εκείνο είναι ζούγκλα. Το αν περάσει κάποιο και πετάξει ένα αναμένο τσιγάρο, εκείνο θα πάρει φωτιά και θα τρέχουν, θα ακούμε πυροσβεστικές δίπλα στο νοσοκομείο, και κοντά είναι.
2: Και δηλαδή, δεν θα προλαβαίνουν.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι κάποιο απομακρυσμένο οικόπεδο, δεν είναι κάπου κρυμμένο, δεν είναι κάπου σε ένα χωριό απομακρυσμένο μακριά από το Δήμο, μακριά από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι σε ένα κεντρικότατο σημείο πόλης. Άρα είναι κάπου που το βλέπουν όλοι. Είναι δίπλα στο νοσοκομείο. Δεν δικαιολογείται.
2: Δεν έχει πέσει την αντίληψη.
1: Προφανώς. Όταν λέμε ζούγκλα, εννοούμε ζούγκλα. Ζούγκλα κανονική. Δεν είναι μεγάλο σαν τα χόρτα και δεν νομίζω ότι είναι τωρινό το φαινόμενο. Κάποιοι ίσως θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Δηλαδή το να. Δεν είναι βέβαια μόνο εδώ. Έτσι, από ό,τι διαβάζω, πολύ. Δημοτικοί χώροι και ιδιωτικοί βέβαια, έτσι, παραμένουν ακαθάριστοι σε πολλούς δήμους στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Αν θεωρούμε ότι η πρόβληση είναι τα ευχολόγια, μάλλον κάνουμε κάποιο λάθος. Τώρα, αν θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο για την πρόκληση, την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όχι μόνο προσευχές, αλλά να κουνήσουμε και το χέρι μας στην Αθήνα.

0: Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα έχει καθαριστεί ο χώρος, θα φύγουμε.
1: Τι ώρα?
0: Θα τη δούμε την ώρα.
1: Να περάσω από εκεί πριν να ξεκινήσουμε την
0: εκπομπή,
1: δηλαδή 10 παρά.
0: Φεύγοντας τώρα θα περάσεις από εκεί και αύριο πάλι θα περάσεις όταν θα άρχισε.
1: Καλά,
0: για να μας ενημερώσει.
1: Εγώ δεν πληρώνω
0: για
1: κάνω ελέγχους, άλλο νόμο δουλειά είναι.
0: Είναι στο δρόμο σε αυτό, ρε.
1: Δεν είναι στο δρόμο. Μπορώ να κάνω παράκαμψη και να περάσω.
0: Δημότης είσαι. Δεν είναι κακό να...
1: Ενεργός δημότης.
0: Ενεργός.
1: Ενεργός δεν είναι. Είναι άλλη ενεργή.
0: Ένα γίνεις ενεργός.
1: Θα θέσουμε λίγο και το θέμα αυτό με τους ενεργούς δημότες που βλέπω κατά καιρούς να κατηγορούν ή να καταγγέλουν, μάλλον πιο σωστή έκφραση, διάφορα θέματα στο Δήμο Πέλλας. Και ο αντίλογος που βλέπω καμιά φορά από στελέχη υποστηρικτές της συμπολίτευσης είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου. Θα προτιμούσα απαντήσεις συγκεκριμένες στα θέματα τα οποία θίγονται, ανεξάρτητα από να συμφωνώ ή διαφωνώ. Όταν κάποιος κάνει μια καταγγελία, θα πρέπει εκείνος στον οποίο απευθύνεται να, όχι να δικαιολογηθεί, αλλά να απαντήσει καταλλήλως και επισήμως. Αν θεωρούμε ότι δεν θέλουμε να συνομιλούμε με τρολ και ανώνυμους χρήστες του διαδικτύου, ας μην κάνει επίσημη την καταγγελία, ας μην ασχολείται καθόλου. Τώρα τρολ με τρολ δεν υπάρχει απάντηση. Τέλος πάντων, επειδή η ώρα περνάει και θα πρέπει
0: τέλος
1: να τελειώσουμε, τελειώνει ο καφές μας, ο δεύτερος. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλά να περνάτε μέχρι αύριο το πρωί στις 10 που θα επανέλθουμε.
0: Από τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο. Ο δεύτερος καφές στο Πέλα FM 103,3 τελειώνει. Καλή συνέχεια και καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα, η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, μαζί και Χώρια και σήμερα, και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε ένα ζεστό πρωινό του Ιουνίου.
1: Έχει πιάσει 30 διάρια, 33 διάρια, αλλά δεν έχουμε τα 40 διάρια που έχουν στη Δυτική Ευρώπη.
0: Όχι, έχει αλλάξει όμως ο καιρός. Είναι το κλίμα πλέον διαφορετικό και θα μας απασχολεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Μη μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και πολλές προεκτάσεις. Έχει την προέκταση της λειψιδρίας, την προέκταση της μετανάστευσης από χώρες που πλέον η κλιματική αλλαγή τις επηρεάζει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκινήσαμε από ένα ζεστό πρωινό να φτάσουμε στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση.
1: Είπες και για το νερό όμως, και τώρα που το θυμήθηκα, προχθές είχε αυτή την ημερίδα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου που είχε ενδιαφέρον.
0: Και ο υπουργός, ο κ. Παπασταύρος, σου θυμίζω, προχθές ήταν στην Λύκη που ουσιαστικά έκανε εξαγγελίες και επιθεώρησε εκεί τις διαδικασίες αποθήκευσης, θα έλεγα, και πρόνοιας για το νερό της Αθήνας. Είναι από μόνο το ένα πολύ δύσκολο project. Από την άλλη, άλλες χώρες που έχουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες, πιο δύσκολες από ό,τι έχουμε εμείς, όπως το Ισραήλ, έχει προνοήσει εδώ και πολλά χρόνια, έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Έχει λύσει αυτά τα ζητήματα ακόμα και στις καλλιέργειές του, με την αφαλάτωση και με άλλους τρόπους, ψεκασμούς από αέρος για τα φυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να το εξετάσουμε ολιστικά, όπως θα έλεγε και η αριστερά το ζήτημα. Είναι μια φράση.
1: Το ολιστικά δεν είναι της αριστεράς, είναι πολλών επιστημόνων σε σοβαρά ζητήματα. Να σου θυμίσω.
0: Στο διάλογο της πολιτικής.
1: Προχτές. Καλά, εντάξει. Πες και για την αριστερά. Δεν έχω πρόβλημα. Εκείνο που βλέπω πάντως.
0: Είναι το πρώτη φορά που δεν το λέω επικριτικά. Δεν το λέω επικριτικά. Απλώς.
1: Μην κάνεις αυτοκριτική. Πρώτη και τελευταία, εντάξει. Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.
0: Αν η αυτοκριτική μου έχει να κάνει με τη φράση που χρησιμοποιεί η αριστερά, την ολιστική, τη φράση ολιστικός ή όχι. Εντάξει. Πάντως έχει χρησιμοποιήσει πολύ πιο ελληνικούρες, θα τις έλεγα, κατά καιρούς. Όπως για παράδειγμα η φράση απεύθυνση, η οποία εμένα μου προκαλεί, αν θες, αλλεργία. Δεν μπορώ να την ακούω. Απεύθυνση. Δεν υπάρχει τέτοια φράση. Όμως την ακούς από πολιτικούς, την ακούς
1: εγώ
0: από στελέχη, κυρίως της αριστεράς.
1: Είπαμε, έχει λίγο, πώς να το πω, πολύ διευρυνθεί ο κύκλος της, ας το πούμε, δημόσιας υποκρισίας σε πολλά επαγγέλματα, θα λέγα εγώ. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά ενοχλητικό, αν θέλει ιδιαίτερα ο νεότερος κόσμος να βρίσκει παραδείγματα και πρότυπα. Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω με ονόματα, πάντως επειδή είναι της μόδας, όχι μόνο της μόδας, έχει διευρυνθεί και η κατάσταση με τη διαφθορά, και επειδή λέμε πολλές φορές για εδώ, να θυμίσω ότι πρόσφατα, επειδή το έψαχνα από καιρό, καταδικάστηκε και ο σύζυγος της πρώην Πρωθυπουργού της Σκωτίας για διάφορα κόλπα.
0: Της Ισπανίας.
1: Είδες, βιάζεσαι. Για την Ισπανία είπαμε χτες, για τον πρώην Υπουργό που καταδικάστηκε, έφαγε τα χρονάκια του γιατί έκανε διάφορες κομπίνες.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και λέω για τη Σκωτία γιατί είχε μείνει. Αν θυμάστε, είχε παραιτηθεί η Πρωθυπουργός επειδή είχαν υποθεί, δημοσιευθεί μια σειρά σκάνδαλα που τελικά αφορούσαν και είχαν ως υπόλογο τον σύζυγό της, ο οποίος καταδικάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε 5 χρόνια. Και αυτό δείχνει κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι για λίγα ποσά.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Για περίπου 500.000 βρετανικές λίρες.
0: Βρετανικές λίρες, δηλαδή 650.000 περίπου ευρώ μεσημερινές.
1: Ίσως και κάτι παραπάνω, ανάλογα πώς το δει κανείς. Τέλος πάντων. Αλλά έφαγε 5 χρόνια.
0: Να πούμε ότι σε αρκετές χώρες έχουν καταδικαστεί επικεφαλείς ηγέτες, όπως σου θυμίζω και στη Γαλλία. Ο Σαρκοζή μπήκε για κάποιες ώρες και στην φυλακή.
1: Και με βραχιολάκι πριν και λίγο μετά.
0: Και λοιπά. Πάντως, επειδή ξαναγυρίζω στην ελληνική γλώσσα, υπάρχουν λέξεις που είναι ιδεολογικά φορτισμένες και δεν χρησιμοποιούνταν δεν είναι αποδεκτές, για παράδειγμα, από τους γλωσσολόγους και εντάσσονται πλέον στο δημόσιο διάλογο ως ιδεολογικά ορθές.
1: Θα μου πεις για τις βουλεύτριες τώρα.
0: Α, βέβαια. Βουλεύτρια.
1: Πάντως το υπερασπίστηκε ο κύριος Μπαμπινιώτης.
0: Εκ των υστέρων. Ο κύριος Μπαμπινιώτης, επειδή τον παρακολουθώ, έχει μία λογική στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και λέει ότι από τη στιγμή που μια λέξη δεν είναι καινούργια, είναι καινοφανής, εντάσσεται στον λόγο, τον δημόσιο λόγο, εκ των πραγμάτων εντάσσεται και στο λεξικό, στην γλώσσα, την ζωντανή μιας κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, σου θυμίζω ότι υπήρχε ένα debate, όπως έλεγε και κάποιος.
1: Ο Μακαρίτης, ο ωραίος, ο αλέφαντος.
0: Ταχυφαγείο ή το fast food. Αλλά κάποιες έννοιες όντως είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Σε κάθε περίπτωση σου θυμίζω την έννοια της λάθρο μετανάστευσης έναντι της παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης. Το θυμάσαι και αυτό το debate.
1: Σοβαρή συζήτηση, έλεγα.
0: Ιδεολογικά φορτισμένη.
1: Σοβαρή συζήτηση, εντάξει.
0: Κατά την ταπεινή μου άποψη, και εδώ σηκώνει και διάλογο, η έννοια της λαθρομετανάστευσης είναι πιο χαμηλού. Είναι πιο χαμηλού προφίλ από την παράνομη μετανάστευση. Η παρανομία περιέχει και αδίκημα με νομικές προεκτάσεις, ενώ η λαθρομετανάστευση, για παράδειγμα, είναι πιο πολύ κοινωνικό γεγονός. Κάποιος είναι λαθρέος, λαθρεπιβάτης, λαθραναγνώστης ή μετανάστης ο οποίος δεν έχει νόμιμη, δεν ακολουθεί την νόμιμη οδό.
1: Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα τις λέξεις. Για να πούμε μερικά πράγματα, είχαμε την πρόσφατη ιστορία με την αποκάλυψη του πορίσματος στην Κύπρο, στη γειτονική μας Κύπρο και την...
0: Ναι, το είχαμε δει.
1: Και χθες έδωσε συνέντευξη ο κύριος Αναστασιάδης. Και από ό,τι λένε οι περισσότερες δημοσιογραφικές, τέλος πάντων, καταγραφές και οι σχολιασμοί, δεν έπεισε. Τώρα θα δούμε βέβαια τη συνέχεια, γιατί υπενθυμίζω αυτό που σχολιάζαμε εμείς τότε που κάναμε και τη συζήτηση και με τον συνάδελφο από την Κύπρο, ότι τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του έχουν παραμερίσει, δεν έχουν παραιτηθεί, αλλά έχουν πει ότι έχουν αφήσει τον εαυτό τους απ' έξω δεοντολογικά.
0: Ήταν διορισμένοι από τον πρόεδρο Αναστασιάδη
1: και οι υπουργοί του.
0: Και η προσωπική του φίλη, στενή του φίλη.
1: Λοιπόν, και τώρα η γενικότερη αίσθηση είναι ότι αυτό έχει βαθιά πλοκάμια και πολλαπλά, και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τη συνέχεια για να πάμε σε άλλες χώρες. Και μετά να φτάσουμε και σε εμάς τον κύριο Αβραμόπουλο, που από ό,τι βλέπω προσπαθεί να εξηγήσει μερικά που είναι λίγο ανεξήγητα. Εμείς είπαμε χτες πολύ προσεκτικά και καλά κάναμε και το υπερασπίζουμε ακόμα και τώρα. Κάτι που του είχα πει τότε όταν έγινε η πρώτη συζήτηση σε άλλο τότε σταθμό, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ένας πρώην επίτροπος της χώρας μας ή οποίας άλλης χώρας θα πρέπει αμέσως μετά τη θητεία του να εμπλέκεται σε διάφορα πράγματα πολιτικά μιλώντας και ηθικά.
0: Κοίταξε να δεις. Καθόλου
1: είναι
0: νόμιμο
1: αυτά που λέω εγώ. Δεν μιλάω για τα νόμιμα. Μιλάω για τα ηθικά στην πολιτική που έχουν πετάξει προπολού σε όλες τις χώρες. Δεν μιλάω τώρα για τον κύριο Αβραμόπουλο μόνο. Τα έχουμε ξαναπεί. Και θύμισα και στη συζήτηση, το είχα πει και του ίδιου για τον κύριο Μπαρόζο και άλλους πολλούς. Τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος. Μα εγώ επικοινώνησα και μου δώσαν τη δυνατότητα. Ωραία, σωστό, αληθές. Κατά το ίμιση όμως, γιατί ο εκπρόσωπος τύπου χτες βγήκε της Κομισιόν που τα ψάχνα και είπε ότι ναι, σωστά, έτσι είναι, το επιβεβαίωσε δηλαδή αυτό, έχουμε τη διασταύρωση, αλλά υπήρχαν και κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι, που κατά τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, εγώ δεν βιάζομαι να πω ότι είναι super duper κτλ., είπε ότι παραβιάστηκαν κάποιοι όροι. Τώρα πάμε παρακάτω. Δεύτερο, μάθαμε ότι ενώ εκλήθη να πάει να δώσει εξηγήσεις
0: σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Βέλγιο.
1: Μια στιγμή. Ναι, αλλά δεν μας το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό, το μάθαμε αλλιώς. Άλλο λέω εγώ τώρα. Για να συνοηθούμε. Όχι, εγώ θα έλεγα στη θέση του και εγώ αν αύριο με κυνηγήσει η αστυνομία.
0: Γιατί δεν κυνηγάει κανένας. Τον κάλεσαν, έστειλε γραπτές εξηγήσεις, πάμε παρακάτω.
1: Είπε, προτίμησε να στείλει γραπτές. Που προφανώς δεν έχουν γίνει αποδεκτές όμως. Δεν έχουν γίνει αποδεκτές, λέω.
0: Δεν έχουν γίνει αποδεκτές από ποιον, από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ποιο αστυνομικό τμήμα,
0: εδώ υπάρχει.
1: Εδώ υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Προφανέστατα, άκουσα και νομικές απόψεις, γιατί κάθισα μέχρι αργά χθες το βράδυ να δω βγήκαν διάφοροι γνωστοί. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, δικηγόροι που έχουν αναλάβει πολλές υποθέσεις ανάλογες κτλ. Και είπαν ότι κατά τη γνώμη τους ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι όπως το χειρίζεται, προσπαθεί απλά να καθυστερήσει μια κατάσταση. Ενώ θα ήταν προτιμότερο να έχει απολογηθεί. Ωραία. Το είπε συγκεκριμένα. Να πω και το όνομά του, ο κύριος Δημητρακόπουλος, γιατί το έψαχνα χθες και το είδα ότι το είπε.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: που είναι γνωστός δικηγόρος.
0: Εγώ θα μπω στην ουσία του ζητήματος. Φαίνεται ότι εμπλέκεται ο κύριος Αβραμόπουλος διότι μετήχε σε μία ΜΚΟ. Και
1: τα ξέραμε αυτά όμως.
0: Μισό λεπτό. Και πληρώνονταν από αυτήν. Κατηγορείται ότι έχει εντός εισαγωγικών πάρει παρανόμως χρήματα.
1: Όχι, δεν κατηγορείται γι' αυτό. Ξαναλέω. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αυτά να τα συνεχίσουμε. Δεν βιάζομαι εγώ. Περιμένω όμως περισσότερες πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι απλά επειδή και το χαιρετήσαμε ότι είπε δεν θέλει να μείνει πίσω από την ασυλία. Τα είπαμε αυτά. Πάω όμως παρακάτω. Εγώ προτιμάω σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι και λίγο σύνθετες, ο καθένας να υπερασπίζεται τον εαυτό του και έχει το κριτήριο της αθωότητας, όπως λέμε. Όχι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος. Όλοι λέμε. Δεν βιαστήκαμε ποτέ για τίποτα, αλλά να μαθαίνουμε τα πράγματα και πρωτογενώς.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν.
1: Παρακάτω. Πού να πρωτοπάμε. Να πω ένα τελευταίο για τη φίλη μου την Ιταλία.
0: ήθελα να σε πάω.
1: Απελευθερώθηκε από τη φυλακή ένας πρώην δήμαρχος, βαρύ στέλεχος της ακροδεξιάς στην Ιταλία, που καταδικάστηκε για διαφθορά κτλ. Και με το που βγήκε, με ποιον είπε ότι θα πάει πολιτικά, ωραίο, με τον πρώην στρατηγό που ήταν το νούμερο 2 του κυρίου Σαλβίνη, και τώρα παίρνει 5-6% στις δημοσκοπήσεις και πάει φουλ ακροδεξιά, περισσότερο και από τον Σαλβίνη και άλλους πολλούς. Αλεμάνο λέγεται, για όσους θέλουν να το ψάξουν, και νομίζω ότι αυτό δείχνει πώς πηγαίνει το πολιτικό σκηνικό σε μια σειρά μεγάλες χώρες και τι σημαίνει και διαφθορά, που είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ και δικαίως ταλανίζονται οι συμπολίτες μας και σε άλλες χώρες που βλέπουν να πέφτει η αξιοπιστία της πολιτικής. Και εδώ θα έπρεπε να δοθούν μάχες επιμαχών για το τι είναι ηθική στην πολιτική, αξιολόγηση της τάσης των πολιτικών, αν θέλουμε να περπατήσουν οι δημοκρατίες. Αλλιώς μας βλέπουν να πηγαίνουμε τρέχοντα σε άλλα συστήματα, όπως τη γειτονιά μας, που βγήκε ο κύριος Ερντογάν, και θα κλείσω με αυτό να μην σε ταλαιπωρώ και ταλαιπωρώ και τους ακροατές.
0: Γιατί το λέω,
1: που τι είπε, τι είπε ο κύριος Ερντογάν, λες και δεν το περιμέναμε. Εκτός όπου χτες μας έλεγε ότι
0: έχει μεγάλη είπε,
1: γιατί... περιφερειακή δύναμη, πήγε στη συνδιάσκεψη εκεί πέρα και είπε, μόνο που δεν είπε, είμαι Θεός. Γυρόταν ένας παντζουρλισμός με τις σημαίες, τα μπαλόνια και τα λοιπά, ξεπεράσαν και τις αμερικανικές προσυνεδριακές εκεί ιστορίες που κάνουν σόου, τέλος πάντων. Νομίζω τα αντιγράφει αυτά, γιατί τον βολεύει. Mm-hmm. Και προχώρησε και παραπέρα και ουσιαστικά στην πραγματικότητα τι είπε, έβαλε τον εκπρόσωπό του να το πει, ότι εμείς, λέει, και τη νέα θητεία με τον κύριο Ερντογάν θα την κάνουμε. Βγήκε πρώτα ο Μπαχτσελή, ο ακροδεξιός συνεταίρος του κύριου Ερντογάν.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές και το Σύνταγμα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει το Σύνταγμα άλλη μια φορά, ίσως να το προσπαθήσει.
0: Το γνωρίζω,
1: αλλά έχει το εξής κόλπο που το λέγανε οι συνάδελφοι.
0: Είχε γίνει από, σου θυμίζω, από πρωθυπουργός πρόεδρος. Είχε
1: βάλει 23 χρόνια εξουσία.
0: Πρόεδρο τον Γκιούλ, αν θυμάσαι, και μετά άλλαξε το Σύνταγμα και ανέλαβε αυτό στην θέση του Προέδρου. Μετά μεταβίβασε τις αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό όταν ήταν Πρωθυπουργός και μετά τις ξαναπήρε ο Πρόεδρος όταν τελικά ανέκτησε την ιδιότητα του Προέδρου και τη δυνατότητα να έχει και άλλες θητείες.
1: Αυτό που πιθανολογούν είναι ότι πριν τελειώσει η θητεία του, θα προκηρύξει νέες εκλογές και έτσι μπορεί να ερμηνευθεί το ισχύον Σύνταγμα, αν δεν πάει σε μεγάλες αλλαγές, ότι διεκδικεί τη νέα ηγεσία. Αυτή.
0: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Τάκης Γκόνιας, αν θυμάσαι. Νεότατη ηλικία, 54 ετών. Είχε παίξει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό, τον Ηρακλή και την Sporting Gijón στην Ισπανία. Πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά. Πάμε, για παράδειγμα, στο κόμμα. Θες να πάμε πρώτα στο Πασόκ και
1: νομίζω να πάμε πρώτα στο Πασόκ. Είμαστε θεσμικοί εμείς ακόμα σε ένα βαθμό. Και μετά να πάμε και στον κύριο Τσίπρα, από ό,τι σε καταλαβαίνω.
0: Και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα σε ξεκινήσω από εκεί, γιατί είναι εύκολη η
1: ιστορία. Της κυρίας Καριστιανού.
0: Βέβαια.
1: Τι έκανε.
0: Αποχώρησαν ήδη τα πρώτα στελέχη πριν ακόμα προλάβουν να
1: συμπληρώσουν
0: ένα μήνα με την ιδιότητα του στελέχους. Έφυγε, θυμάσαι, τον κύριο Κοκοτσάκη που έβγαινε στις τηλεοράσεις
1: ως
0: ειδικό στα ζητήματα του ξυλολίου και της πυρόσφαιρας.
1: Έφυγε και πού πήγε.
0: Αποχώρησε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι από τη δίκη δεν θα αποχωρήσει. Λέγοντας, είναι τεχνικός σύμβουλος ή οικογένειας.
0: Όχι, λέω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά έγινε γνωστός από την ιστορία των Ντεμπών ο κύριος Κοκοτσάκης και ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του κόμματος Καριστιανού. Είπε ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια το κόμμα αυτό και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα της Προέδρου του, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού. Αποχώρησε επίσης και ένας πτέραρχος, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος κατήγγειλε περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Οπότε έχουμε αναταράξει και στα καινούργια κόμματα. Οι αναταράξεις βέβαια είχαν φανεί ήδη από τις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα εγώ, που την δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα της παρουσίας τους είχε μειωθεί το ποσοστό τους.
1: Φαίνεται ένα ξεθύμασμα σε ένα βαθμό. Εντάξει.
0: Όσο αναδεικνύονται αδυναμίες και οι θέσεις των κομμάτων αυτό, τόσο κατά την άποψή μου θα ξεφουσκώνει και δημοσκοπικά.
1: Απέναντι σε αυτά πάντως, αντίστροφη φορά κρατάει ο κύριος Τσίπρας, για να δεις, να πάω εγώ στον κύριο Τσίπρα, με την ανακοίνωση χθες της Κιόδους κυβέρνησης.
0: Ναι, για πρώτη φορά εγώ βλέπω κόμμα να μην έχει θέσεις, γιατί δεν έχει αναθέσει σε κανέναν ούτε.
1: Ετοιμάζονται.
0: Σημαίνει ετοιμάζονται. Θα βγαίνουν στελέχη.
1: Έχουμε διάφορα προθήσεις, συμφωνώ, αλλά
0: ένα κόμμα χωρίς να έχει θέσεις. δημιούργησε τομείς και σκιώδεις υπουργούς χωρίς να ξέρουν τι θα λένε αυτοί οι σκιώδεις υπουργοί. Έτσι δεν είναι? Είμαι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά νομίζω ότι θα σου απαντήσει το Σάββατο, γιατί λέει θα συνεδριάσει η νεότευκτη φρέσκια Εθνική Επιτροπή ή Εθνικό Συμβούλιο. Ωραία, θα δούμε την τελική ονομασία με 300 τόσους νοματέους.
0: Βγαίνουν οι θέσεις.
1: Τώρα δηλαδή, δεν έχεις αμφιβολία, ούτε έχω αμφιβολία
0: όργανο,
1: ότι είναι
0: Σάββατο.
1: Ένα πολύ προσωποπαγές πολιτικό σχήμα. Προσέχω τι λέω, το είπα από την αρχή. Δικαιούται ο καθένας. Είπαμε πριν για την κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ δεν το έχω δει ποτέ.
1: Τώρα για τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα, ένα τόσο προσωποπαγές σχήμα, αν είναι η καλύτερη λύση, θα το δείξει η ζωή. Γιατί τελικά πολλοί μετρούν τις πολιτικές πραγματικότητες και στη χώρα μας και αλλού μόνο με την επίδειξη ισχύως. Άλλωστε θέλω να θυμίσω ότι ίσως δεν ήταν τυχαίο εκείνο το ταμπλό πίσω του. Όταν μίλησε πριν ένα χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης που έλεγε Power Game. Αν όλα είναι ένα Power Game και όχι στοιχειωδώς και αξιακό παιχνίδι, για να μην παίξουμε όρους Ερντογάν, γιατί και ο Ερντογάν αυτό μας είπε, ότι εγώ είμαστε όχι απλά περιφερειακή δύναμη, εμείς καθορίζουμε το παιχνίδι στον κόσμο. Τέλος πάντων. Αν λοιπόν αυτή είναι η επιλογή τους, και αυτή θα κριθεί, αλλά δεν κρίνεται μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα κριθεί πρωτίστως στις κάλπες και έχουμε πολύ καιρό και όπως είπες και εσύ, ανεβοκατεβάσματα είδαμε πολλά στις δημοσκοπήσεις. Και για να μην το κουράσω πολύ, εγώ είχα πει από την αρχή, μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε 5 εκπροσώπους τύπου. Εντάξει, δικαίωμά του. Ρεκόρ θα έλεγα για ένα
0: τώρα,
1: νέο σχήμα.
0: 50, τώρα 50 εκπροσώπους στο μέλλον.
1: Δεν έχει την εξουσία, δεν είναι κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι λέει ότι είναι αξιωματική δημοσκοπικά. Λέω το εξής. Με περίπου 50 τόσα ονόματα που ανακοίνωσε χθες, αυτό είναι μικρό και ευέλικτο σκιώδες σχήμα. Όχι, για να θυμίσω μια παλιά προσέγγιση θεσμική από πολλές πλευρές, ακόμα και από το Μητσοτάκη και το Πασόκ, να θυμίσω, που άλλα λέγανε σαν αντιπολιτεύσεις και μόλις γινόντουσαν κυβερνήσεις, φτάναμε σε κάτι εξιντάρια.
0: Έχουμε μόλις 30 δεύτερα για να πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχω χρόνο.
1: Με εμποδίζεις, εντάξει.
0: Και δεν έχω χρόνο να σου πω.
1: Να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Να σου κάνω κριτική για ένα-ένα τα πρόσωπα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και να σου πω ότι αυτά τα πρόσωπα, έχοντας προθύστερη εμπειρία κυβερνητική στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορούσε να προχωρήσει χωρίς πυρήνα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, για να μην έχουμε τώρα, μην λέμε. Τα λέει ο ίδιος βέβαια, αλλά δεν προσέχει μερικές φορές και το ξεφεύγουν.
0: Υπήρχε περίπτωση. Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Γαβρόγλου, έτσι.
1: Ποιος θα ήταν?
0: Ποιος θα ήταν?
1: Ο κύριος Σαουλίδης. Τι περίμενε, τον κύριο Σαουλίδη επικεφαλής συντονιστή?
0: Ήταν ο επικριτής.
1: Ή ο Βασιλιάδης θα ήταν, ή ο Γαβρόγλου. Μην συνεχίσω τα ονόματα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Με προκαλείς, αλλά δεν
0: διαφημίσουμε τα ονόματα αμέσως μετά τις.
1: Δεν διαφημίζουμε, σχολιάζουμε.
0: Εγώ το τους διαφημίζω.
1: Εσύ δεν ξέρω, μπερδεύεις.
0: Εμείς τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν ο υπέρμαχος της κατάργησης αριστείας.
1: Πήρε φορά τώρα, εντάξει, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, okay.
0: Την κυρία Λιζέτα Λιζέτα, δεν τη λένε
1: Δεν μπορώ.
0: Η οποία το 2017,
1: εδώ μας λέει ότι
0: το 2017
1: θα φάμε
0: είχε
1: κόκκινη κάρτα
0: από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, γιατί έπαιρνε διπλό μισθό. Δεν θα τα θυμηθώ.
1: Κόκκινη κάρτα.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Κόκκινη κάρτα, ροζ.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
7: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Βασιλίσσα Αμαλίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς προς τον Πειραιά στο ύψος του Ταύρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πατησίων από Αρχαιολογικό Μουσείο προς τα Χαφτεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Αρδιτού. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα αυτή την ώρα από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από υπαλλήλους των περιφερειών. Διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την Αγία Σάνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλου, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθές να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Στην τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠαΕΛ Ευαδιακός. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: sognavo sempre come un ragazzino. Σόνιαβο
1: λοιπόν, θα πω και τα δύο γεγονότα.
2: Είμαστε ποια γεγονότα θες να πεις.
1: Θέλω να πω τα δύο γεγονότα. Γι' αυτό.
2: Πριν πεις τα γεγονότα.
1: Εγώ δεν λέω άλλα στον αέρα και άλλα από κάτω. Ούτε εσείς κύριε Γιώργο μου. Γιατί.
2: Όχι, πριν πεις τα γεγονότα.
1: Δεν ανησυχείτε.
2: Επειδή είχαμε μείνει στην κουβέντα που είχαμε πριν το διάλειμμα. Πλώς να πω ότι αναφερόμουν στην. Θυμάστε την κυρία Αντωνοπούλου που ήταν υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε παρατηθεί γιατί είχε διπλή αμοιβή. Αυτό αναφερόμουν.
1: Δεν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο τώρα, εντάξει.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω, επίσης μέσα στα ονόματα δεν έχουμε κάνει κριτική ακόμα.
1: Εγώ νομίζω να αφήσουμε να εκδηλώσουν την αντίστοιξη με τα υπουργεία και τους υπουργούς. Το μόνο σχόλιο που έκανα πριν το επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση να θέλεις να αλλάξεις πράγματα θεσμικά πέρα από το προσωπικό και προσωποπαγές του πολιτικού σχήματος και να έχεις 50 ανθρώπους, 55 ως σχήμα απάντηση μάλιστα σκιώδες. Εγώ το θεωρώ αυτό προβληματικό.
2: Αυτό που λέω okay, είναι τάξη. Ότι δεν μπορείς να έχεις τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες χωρίς καν να έχεις πρόγραμμα ή θέσεις. Δηλαδή θα καλούνται οι τομεάρχες να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές να υπερασπιστούν θέσεις που δεν έχει το κόμμα.
1: Σε βλέπω λίγο παραδοσιακό, είμαι και εγώ λίγο παραδοσιακός. Συμφωνώ ότι είναι αυτό μια αντίφαση τουλάχιστον. Αρκετά δομική, έως πολύ δομική, αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τρώνει θα προκύψει. Και επειδή μερικοί βλέπω ότι πανηγυρίζουν γενικώς, υπάρχει ένα κλίμα έτσι ευοχίας. Άκουσα και μερικούς να λένε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι μέσα στη Βουλή. Καλός ή κακός, από καραμπόλα είναι το Πασόκ. Μιλάμε θεσμικά, να μην μπερδεύουμε τα θεσμικά με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, έχουμε δημοσκοπήσεις και πού να δεις ακόμα πόσες θα έρθουν. Πάντως κάλπες δεν έρχονται ούτε το Σεπτέμβριο, το επαναλαμβάνω. Γιατί βλέπω ότι πολλοί ακόμα συζητάνε λιγότερο ή περισσότερο. Εδώ είδα μέχρι και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της συνταγματικής θητείας αυτής της κυβέρνησης. Όχι πάντα, όχι πάντα.
2: Όχι πάντα, κάποιες στιγμές είχε πει ότι δεν θεωρείται πρόωρο.
1: Επίσης ακούω και διάφορους συναδέλφους που λένε ότι μια σειρά υπουργοί σε off the record και έτσι και τι off the record και γράφουν και τα λοιπά, ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο λέει θα γίνουν και πρόωρες και ετοιμάζονται από εδώ και ετοιμάζονται από εκεί και παραπέρα. Τα δύο γεγονότα που ήθελα να πω τώρα και μου έφυγε. Είναι το ένα γεγονός, είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση μνήμης για τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον πρόεδρό του στο Καλέτζι. Και εκεί μέσα θα είναι και ο πρώην ομιλητής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω αυτοδικαίως. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μια μεγάλη εκδήλωση για ένα σημαντικό βιβλίο που την χάνει να είστε και εκδότης, να μην κρυβόμεθα, που νομίζω έχει μεγάλη σημασία και η συζήτηση που θα γίνει και η εκδήλωση απόψε του κυρίου Σάλα. Που νομίζω ότι θα συζητηθεί και θα προκαλέσει και αυτό ίσως περισσότερες συζητήσεις από το Καλέτζι, γιατί προφανώς ο κύριος Σάλας γνωρίζει πολλά, δεν ξέρω πόσα έχει γράψει, θα τον μελετήσουμε και αυτόν.
2: Το βιβλίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και από ό,τι μαθαίνω, παρότι εσύ δεν λες τίποτα, μαθαίνω ότι θα έχει πολλές μεγάλες παρουσίες.
2: Αλίμον.
1: Ταυτόχρονες. Το χαιρετίζουμε αυτό.
2: Πολύ επιδραστικό πρόσωπο και θα το τιμήσουν. Αλλά πριν ολοκληρώσαμε με τα πολιτικά.
1: Πολιτικά τελειώνουν ποτέ. Ένας Μακαρίτης θείος μου έλεγε και το box πολιτική είναι, τέλος πάντων. Πράγματι, γιατί άμα ψάξεις να δεις τι κομπίνες και τι διαφορά έχει το box σε κορυφαίο παγκόσμιο επίπεδο και τα στημένα παιχνίδια εντελώς τυχαία ώρα πέραν του Ατλαντικού ξεκινούσαν.
2: Έχεις πάρει φόρα.
1: Δεν έχω πάρει φόρα. Είναι η ζέστη.
2: Διαφορά στην πολιτική.
1: Έχω ζεσταθεί.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε.
1: Με παγώστε.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε είναι για τον Τραμπ και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στη γραμμή.
1: Μα μου είπες ότι έχουμε ένα σοβαρό άνθρωπο. Οπότε βλέπεις. Πάω κατ' οικονομία.
2: Υφαντής, καθηγητής.
1: Τον καλημερίζουμε.
2: Στο Πάντιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Υφαντή.
3: Ναι.
2: Είστε καλά.
3: Καλημέρα. Μια χαρά εσείς.
2: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μας φωτίσετε, θέλουμε τα φώτα σας σε σχέση με αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, ότι ναι μεν υπάρχει μια συμφωνία, ναι μεν συναντιόνται δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, αλλά πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε εν πάση περιπτώσει με τις εκκρεμότητες του Ιράν και θα προχωρήσουμε μπροστά?
3: Νομίζω, κοιτάξτε, εγώ θέλω
2: κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση. Και...
3: Παρακαλώ.
2: Είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για έναν σεισμό στην Κάρπαθο.
4: Ναι, πριν από λίγα λεπτά έχουμε αυτή την ισχυρή δόνηση με μέγεθος 5,1, είναι 7 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Καρπάθου, είναι κοντά στις ακτές του νησιού. Μάλιστα, ιδιαίτερα αισθητός αυτή η σεισμική δόνηση και Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Λασίθη και σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Και μάλιστα είναι επιφανειακός ο σεισμός, γιατί μας το δίνει εστιακό βάθος στο αστεροσκοπείο Αθηνών γύρω στα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα έχουμε και μετασεισμική δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν τα στοιχεία έως τώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 5,1 Ρίχτερ, επίκεντρο, θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου και με εστιακό βάθος γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Είναι κοντά σε ακτές, που σημαίνει ιδιαίτερα αισθητός στις περιοχές αυτές που σας ανέφερα.
2: Ελπίζουμε όλα να είναι καλά, να μην έχουμε ζημιές.
4: Θα έχουμε και ενημέρωση, γιατί είναι κοντά στο νησί, να δούμε αν έχουμε κάποια.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο Κεραγμιτζόγλου. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Επιστρέφουμε στον κύριο Ιφαντή, στον καθηγητή μας, που μας εξηγούσε τις εξελίξεις στον κόλπο. Κύριε Ιφαντή.
3: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση, για να μην πω αυταπάτη, ότι αυτή θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία θα κυλήσει ήρεμα, χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς βεβαίως και οι δύο πλευρές, επειδή είναι αυτές που είναι οι δύο πλευρές, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά όλη αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, είναι μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκινάει με το Ιράν, όσο κι αν κάποιοι ή κάποιες δεν θέλουν να το παραδεχτούν, εκείθεν του Ατλαντικού, ξεκινάει με το Ιράν να έχει το πάνω χέρι. Έτσι, αυτός ο πόλεμος έφερε το Ιράν σε

0: τα συμφέροντα ασφάλειάς του δεν συμβαδίζουν με το πλαίσιο διαπραγμάτευσης όπως αυτό συμφωνήθηκε ερήμην του. Λοιπόν, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ή αν θέλετε δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρχει μια συμφωνία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν αντέχει μια ακόμη πολεμική εμπλοκή. Και εάν φτάσουμε σε αυτό το απευκταίο, το ελάχιστα πιθανό σενάριο θα έλεγα, τότε η ένταση της βίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ζήσαμε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Άρα νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα είναι μια διαδικασία έτσι, ζεστού κρύου, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια συμφωνία. Κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα είναι αρκετή για να ηρεμήσει από τα χρόνια προβλήματά της και τις χρόνιες παθογένειες ολόκληρη περιοχή, εδώ έχω πολύ ισχυρές επιφυλάξεις.
1: Νομίζω είναι ακριβώς εδώ το σημείο που βάζετε σωστά οι επιφυλάξεις, οι αμφιβολίες και η ανάλυση που κάνατε. Αλλά επειδή έχουμε μέσα σε δύο μέρες πολλές διαψεύσεις πέρα από τις αντιθέσεις, ας πιάσουμε τα πυρηνικά. Και μόνο το γεγονός ότι στην αρχή ο κύριος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, άστον τον Τραμπ, εντάξει, τον σχολιάσαμε και προηγουμένως, είπε ότι θα πάνε οι επιθεωρητές και ότι το έχει αποδεχτεί αυτό η Τεχεράνη, αμέσως ήρθε η διάψευση. Χωρίς να προσδιορίζεται κάτι παραπάνω, δεν μυρίζει περισσότερο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα είδος προβληματικής ανακοχής, εκεχηρίας και μετά τις εκλογές το φθινόπωρο, που από ό,τι φαίνεται δεν πηγαίνει καλά ο κύριος Τραμπ. Τα τελευταία στοιχεία στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τον αποδοκιμάζει πάνω από τους δύο στους τρεις Αμερικανούς. Μήπως έχουμε μια ας το πούμε παράταση των εκκρεμωτήτων, απλώς εκρηκτικών εκκρεμωτήτων?
0: Αυτό είναι απολύτως, απολύτως βέβαιο, ότι και για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας αυτή η διαδικασία θα παραταθεί, αλλά και γιατί και το Ιράν, ξέροντας τις εσωτερικές ανάγκες του Προέδρου Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν πρόκειται να του προσφέρει στο πιάτο αυτό που θα ήθελε. Αλλά κοιτάξτε, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη, έξω από κάθε τι που ξέραμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ως διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δηλαδή στο παρελθόν, και είσαστε δημοσιογράφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η πληροφόρηση βασιζόταν σε διαρροές. Αυτή τη φορά δεν έχουμε διαρροές. Αυτή τη φορά έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, αναρτήσεις στα social media που η μία διαψεύδει ή αντιφάσκει με την άλλη. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Το είχαμε βεβαίως και πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό. Τελικά έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά έχετε δίκιο. Δηλαδή, χθες το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει στην απόλυτη διαδικασία επιθεώρησης του πυρηνικού του προγράμματος, και από την άλλη και αμέσως μετά έχουμε την απάντηση από το Ιράν πάλι με μια ανάρτηση που λέει ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο σε μια διαπραγμάτευση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτό το αντιλαμβάνεται και αυτός που δεν έχει ιδέα από το πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Όπως έχω ξαναπεί και επιτρέψτε μου να το πω και σε εσάς, μερικές φορές και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά για το πώς προχωράνε αυτές οι διαδικασίες.
1: Νομίζω οι περισσότεροι μαζί σας σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αλλά μήπως εδώ η όλη τακτική που έχει επιλέψει ο κύριος Τραμπ, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τραμπ, είναι η λογική της αλαμοποίησης, φετούλα-φετούλα για να καταπιούν και οι Αμερικάνοι πολίτες και οι υπόλοιποι στον κόσμο, το γεγονός ότι ξεπαγώνει μερικά κομμάτια από τα κεφάλαια του Ιράν, αφήνει το θέμα του Ορμούζ πολύ ανοιχτό, να μην το πω εντελώς, εννοώ στο τι θα γίνει για την επιβολή του λεγόμενου τέλους κυκλοφορίας, και για να πάμε και στο εμπράγματο, παρότι πανηγυρίζει για τη μείωση του πετρελαίου, εντάξει, έχουμε, αναμενόμενο θα ήταν, μια εκεχηρία μέσα στις αγορές ρίχνει τις τιμές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1000 τα σκάφη που είναι μέσα στον Περσικό κόλπο και η ροή μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είναι, πώς να το πω, ιδιαίτερα πυκνή.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως εγώ θεωρώ ότι εφόσον η διαδικασία επιβιώνει, η διαπραγμάτευση δηλαδή επιβιώνει, όλα τα υπόλοιπα θα επιταχυνθούν, δηλαδή θα εξομαλυνθεί πολύ γρήγορα.

0: γρηγορότερα από ότι αρκετοί προβλέπουν η κατάσταση. Εντάξει, δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Ή ότι όντως, και επανέρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα, ή ότι όντως υπάρχουν αυτό το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση, όπου οι δύο πλευρές παραμένουν είτε στις θέσεις τους χωρίς να συγκλίνουν καθόλου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, είτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας πόλεμος εντυπώσεων, επικοινωνιακός πόλεμος εντυπώσεων, και η διαπραγμάτευση προχωράει σχετικά ομαλά. Κανείς υποπτεύεται ότι υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και σε αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά και σε αυτά που απαντάει η Τεχεράνη. Πράγμα που σημαίνει, πάλι θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος, ότι η διαδικασία προχωράει και θα έχουμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδεχομένως με αρκετές ασάφειες, οι οποίες στη διπλωματική γλώσσα, ξέρετε, λέγεται αυτό η επικοδομητική ασάφεια.
1: Όπως έλεγε ο Βαρουφάκης, δημιουργική ασάφεια.
0: Δημιουργική, έτσι, το constructive ambiguity.
1: Έτσι, ναι. Παραγωγική, πώς την είπατε εσείς, είπατε μια πιο
0: επικοδομητική.
2: Οικοδομητική, παραγωγική. Εδώ είπαμε, ο J.D. Vance μας τάραξε. Θεμελιώσαμε, λέει, μια μόνιμη προοπτική.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι μια διαδικασία όπου όλα θα φανούν εκ του αποτελέσματος. Εάν έχουμε όντως μια συμφωνία βιώσιμη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα πράγματα δεν είναι αρκετά καλύτερα. Αλλά οι εκκρεμότητες, όπως είπα και στην αρχή, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή η ασφάλεια του Ισραήλ, η προοπτική του Παλαιστινιακού κράτους, το τι συμβαίνει στη Γάζα, στο Λίβανο, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Στη Συρία, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά.
1: Και σε αυτό να βάλουμε στην εξίσωση και την προχθεσινή επίσκεψη της τουρκικής ηγεσίας στην Αίγυπτο, που κατά την άποψή μας και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ίσως αναταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.
2: Ας είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, διαφημίσεις.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Επιστρέψαμε πριν συνοψίσουμε τη συζήτησή μας στα δικά μας. Δημήτρη, εγώ να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας και τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Καλό είναι να το θυμίζουμε.
1: Ωραία συναυλία.
0: Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς. Είναι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο στο Καλλιμάρμαρο, και φέτος μια σπουδαία συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, με αφορμή την μουσική του Μάνου Λοΐζου, με σπουδαίες προσωπικότητες που θα βρίσκονται εκεί και θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς. Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Να πούμε ότι και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, όπως μας έχει κακομάθητο Όλοι Μαζί Μπορούμε, και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, εγώ να σας ενημερώσω και για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε πριν από λίγο, είναι ακόμα, αλλά πριν από λίγο εστάλησαν και οι δηλώσεις που είχε στον καναπέ στο Προεδρικό Μέγαρο. Βρέθηκε, είναι οι άτυπες δηλώσεις που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ, η συνομιλία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. Επικέντρωσε τις δηλώσεις του στην τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες, και δήλωσε επί της ουσίας ότι ξεπέρασε η κυβέρνηση τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Μεσολάβησε η απόφαση του Αριουπάγου, αλλά θα επανέλθουμε γι' αυτά.
0: Θα επανέλθουμε και θα τα ακούσετε αναλυτικά και στο Δελτίο Ειδήσεων τις δηλώσεις του.
1: Εσάβριον
0: τα σπουδαία. Εμείς να σας καλημερώσουμε και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο. Καλημέρα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
9: Ευχαριστώ, ναι, ναι.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στερεό.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
14: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

0: KGN. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της σωστής διαχείρισης. Αργυροπόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιωδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Ραδιοπέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Bella FM.
11: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
14: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργης στα Γιαννιτσά.
15: Είσοδος ελεύθερη.
16: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
7: Οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
8: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
9: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
10: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
11: μίζα
10: που δηλώνεται και φορολογείται?
8: Εν τω μεταξύ ξανάρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο, πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
12: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα. Υπάρχουν πολλά θέματα, άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
13: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
8: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και... Έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
14: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
8: Είναι αρκετό καλό.
14: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητή χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επί ταχύρω και αυτό. Βέβαια, η μόνη εναλλακτική, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας, που είχαμε προβλήματα λόγω 4 συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλή Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού και η 30 του Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί Λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και βυζώς πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για του λόγου του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και,
8: και είναι και δυσάρεστες συνήθως.
0: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μια 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστή στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα, τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις της στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
8: τι εξηγήσεις να δώσει η Δημήτρη, τι εξηγήσεις τώρα, τρεχαγύρε.
0: Νομίζω είναι περιττές οι εξηγήσεις, παρ' όλα αυτά για το τυπικό, το δικαστικό.
8: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
5: Καλό μεσημέρι.
8: Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
5: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55% έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Ναι. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
8: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8.
5: Ναι,
8: περίπου.
5: Ας πούμε.
8: Mm-hmm. Το 8%, ναι.
5: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα, όπως τα προτείνει η αρχή, λέει. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
8: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
5: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήσης υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
8: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Αυτό τα νοσοκομεία λέω. Δίνουν, για να τα έχουμε σωρομένα, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
5: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
8: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
5: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
8: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να του εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
5: και μάλλον 9%. Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
8: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφος λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε εστραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
8: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
11: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των τριών, των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη τρεις εισαγγελείς.
8: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για δύο χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
11: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συντηματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία. Σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία. Επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
8: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες είναι...
11: Ναι, είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για δύο χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρώμα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρώμα και που τραβάνε με καλώδια, κλέμουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
15: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
8: Και
15: εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση Ρωμά, αλλά...
8: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
15: Όχι, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος, δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς, αλλά δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης
8: και
15: τράβηξαν ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν τρία αρχηγικά μέλη τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Είναι, ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν τι, το πόσο ναι. ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
8: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
15: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από, από εταιρεία στην Αυστραλία. Ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και.
8: Έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
15: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
8: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση μια, επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το. Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξ αρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά να, κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος.
15: Θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρισμό στο δικαστήριο αυτό.
8: Αυτό τώρα διατυπώνω, μάλλον. Ναι. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
15: Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή.
8: Εγώ δεν ήξερα παιδιά για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
15: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
8: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόταν αυτή η αρχηγή του
15: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
8: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Και υψηλή εξειδίκευση.
15: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Θα το χρωστάω.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα. Πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
7: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτη βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
8: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
16: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
17: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
16: λέτε? Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που ηλεθανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
8: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών του κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
19: άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
18: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα, υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία, οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτακτων Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς κάψονες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air conditions σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
19: Και το πολιτικό θερμόμετρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει τυπήσει κόκκινο. Αλλά
18: Έτσι ακριβώς.
19: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
18: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγο φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη.
19: Ναι, έλατε.
18: Και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
19: Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο εύχομαι.
18: Ευχαριστώ πολύ.
19: Ο Γιάννης Χαραλαμπιδάκης από το Λονδίνο μας περιέγραψε μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, σε από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Ξεμπάλιζαμε Θράκων.
23: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
24: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
23: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
24: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
23: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
25: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
26: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
27: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
28: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
29: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
30: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
31: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
19: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
19: Και των δύο χωρών,
32: είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κράτων μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της Συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον εθνικό ενέργειο χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
19: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
32: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε δηλώσεις σε πολύ υψηλούς τόνους από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
19: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή είσαι, για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεων της, δηλαδή
32: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
19: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
32: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κατά ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας σας πείρω, κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
19: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
32: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλη. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων, τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
0: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
19: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
19: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθημερινή
4: μέρα. Σκιώδους.
19: Δηλαδή, έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
4: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της δηλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει? Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα, ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια? Τον κατηγορούν τόσο καιρό, δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
19: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
5: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
6: Τίθεται θέμα Προέδρου.
5: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
19: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
4: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
19: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες, για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
7: Η κυρία Καριστιανού, δηλαδή, δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει.

0: ερώτημα της κυρίας Καλιστιανού Σπύρε, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
1: Να υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα, ό,τι
0: ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι και αυτό.
1: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι, αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λειτουργεί, λέει, κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω εδώ για διαφάνειες
0: και ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καλιστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
1: Αβραμόπουλος.
0: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα, και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο συρτάρι του.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν βάζουμε σε συρτάρια, αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε. Συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείται. Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
2: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρι.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
1: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει: εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
2: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές.
3: Σωστά.
2: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Δεν πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική.

0: ιατρική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
5: Ναι,
4: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Μα δεν μπορεί.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Άστο, ναι, άστο.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
5: Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη, έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα?
1: Για τα καθάριστα. Από
2: για τα καθάριστα.
1: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό?
2: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα. Στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι? Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
1: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και όλες, ναι, μια, ναι, καταγγελία, βεβαίως, αν ευσταθεί ή όχι.
2: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα καθάριστα έχει κλείσει.
1: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσι από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Το λέω γιατί είναι εδώ πέρσι, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι?
2: Επίσης υπάρχουν πολλά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος τι θα κάνει? Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
2: Και είναι πάρα πολλά.
1: Ωραία, και τι κάνει αυτή την περίπτωση?
2: Και ανέβει στου ουρανού ο ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Το χειρότερο, ρε άνθρωποι, και εσύ.
2: Λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω? Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το 500άρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το 500άρικο συν 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο. Και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες. Μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
1: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
2: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
1: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
2: Θα πάει 500άρικο συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, μας σωστά.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρήλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των εθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόρεις καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων το θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 που να είναι ο πρώτος σκόρερ και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στο 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
0: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ασύλληπτα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναμφισβήτητα.
0: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κόγκο 1-0, Παναμά Κροατία 0-1. Και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ. Και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
0: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και έμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο, Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες, τη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες
0: στη
1: τηλεόραση?
0: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία-Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία-Καναδάς.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ...

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στερ.
0: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
10: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. 1ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Bella FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέλνει.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM.
12: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
16: Και τώρα, like στη μουσική,
17: like στη μουσική,
16: like στη μουσική,
17: like στη μουσική.
16: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τετάρτη και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια. Τι κάνετε, πώς είστε, ζέστη παιδιά, ανυπόφορη ζέστη, βέβαια σε κάποιες περιοχές βρέχει, ναι, δροσιά, καλή είναι και αυτή μέσα στο καλοκαίρι. Να μην ξεκινήσει ο μεγάλος ο καύσωνας, παιδιά, θυμάστε τι περάσαμε πέρυσι. Like στη μουσική, ξεκινάμε.

από πού να ξεκινήσουμε και σήμερα. Έτσι, τα νέα της showbiz δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, παιδιά, διότι τώρα όλοι χαλαρώνουν, θαλασσίτσα, έτσι, και οι περισσότεροι τι κάνουν στα social, ανεβάζουν βιντεάκια με λαγοκέφαλους.

Τι διαβάσαμε, παιδιά, αν ισχύει. 4,75 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλη, όποιος ψαράς, ψαρεύει λαγοκέφαλους. Το είπε η κυβέρνηση, παιδιά. Δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά, έτσι. Φαίνεται σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά δεν νομίζω να είναι. 4,75 το κιλό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Διαβάσαμε. Ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Παιδιά, τι είναι αυτό το Qatar Gate, γιατί ψάχτηκα λίγο. Έτσι, αν και δεν ασχολούμαι πολιτικά, αλλά τα σημαντικά σας τα λέω, κάποια σημαντικά. Λοιπόν, είναι ΜΚΟ και έχει βγει ευρωπαϊκό έντελμα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να γίνει άρση της ασυλίας του, γιατί είναι αθώος. Αυτά είπε.

Και τη Γαρμπή ακυρώνει συναυλίες της, παιδιά, λόγω προβλήματος υγείας. Λοιπόν, θα γίνουν αλλαγές στην περιοδία της. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάνω απ' όλα η υγεία.

Survivor, έτσι, παιδιά, ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε φωτογραφία να τον λούζουν οι δύο οι αδερφές του, κούκλες οι αδερφές του, μοιάζουν πάρα πολύ σαν αδέρφια, παιδιά, και μέσα στο χαμόγελο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ζήνα Κουτσελίνη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της νέας πρωινής εκπομπής που θα παρουσιάζει Ζήνα Κουτσελίνη από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star. Με τις συζητήσεις για τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα να συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Θα αλλάξει πολλά πρόσωπα, παιδιά. Διώχνει πολλούς, άλλοι φεύγουν, χαμός.

ζώδια και τα και στα τέσσερα ζώδια που γίνονται πολύ νοσταλγικά το καλοκαίρι. Ποια είναι αυτά? Καρκίνος, Ιχθύς, Σταύρος και Ζυγός.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, υπάρχουν δύο είδη αγάπης. Η αγάπη που σου βάζει φωτιά, λένε κριός, δίδυμος, υδροχός, σκορπιός, λέων, τοξότης. Η αγάπη που σου δίνει φτερά, λένε ταύρος, καρκίνος, ιχθύς, παρθένος, εγώκερος και ζυγός.

διαβάσαμε για την Ελένη Μενεγάκη. Βόλτα λέει στην Αθήνα με κοντό μπλουζάκι και κοιλιακούς που θα ζήλευαν 25άρες. Μάλιστα, πάντα στην πένα η Μενεγάκη, πάντα ήταν στην πένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπούλα μας. Αύριο πρώτο Θεός μαζί εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, απολαύστε μουσικές επιλογές εδώ στο ραδιόφωνο και εμείς τα λέμε την ίδια ώρα αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
13: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Radio Pella. Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Pella FM.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
13: Γεια σας!

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
0: Bella FM.

FM.

Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι, δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννητζα.
3: Είσοδος ελεύθερη.
4: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματικοί παιχνιδότοποι, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.